αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

0: Αλμός 96,5.
1: J-Lo, για τους

0: τώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Επιτέλους Παρασκευή. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
10: Αν έρθεις και στα δίχτυα μου πλαχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς.
9: Δεν θα αρχίσω με τα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα αρχίσω με το ότι είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Είσαι στον Παλμό στους 96.5 και θα μείνουμε παρέα μέχρι και τις 11. Ένα να ξέρεις. Καλή Παρασκευή σε όλους. 22 Μαΐου και έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι, το πιστεύετε? Και ας παίζει άνοιξη από πίσω, έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι, είμαστε μια ανάσα από αυτή την εικόνα. Εμείς σε μια ξαπλώστρα με μια παλώμα στο χέρι να ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο. Χρόνια πολλά, χτες γιόρταζε όλη η Ελλάδα. Κωνσταντίνοι, Κωνσταντίνες, Ελένες, έγινε ένας πανικός παντού. Σήμερα όμως να πούμε τα χρόνια μας πολλά στην Εμίλια και στον Εμίλιο που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά! Καλημέρα στους απανταχού οδηγούς σε κάθε μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο σημείο αυτού εδώ του μέρους και οδηγάτε και λέτε γιατί ξύπνησα. Τι κάνω εδώ? Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιάννητσα, στην Κατερίνη, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε, και εκπέμπουμε σε πολλά μέρη, έτσι. Φυσικά και σε όσους μας ακούνε διαδικτυακά στην Αθήνα και στην Κρήτη. Viber μας είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Καλημέρα σε όσους ήδη μας έχετε στείλει μήνυμα, στο Χρήστο, στο Χάρη, στην Ολυμπία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τσιμισκή. Τα πρώτα σας μηνύματα έχουν φτάσει, αναμένω και τα υπόλοιπα. Μπείτε στα social του σταθμού, Παλμός 965FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Τρέχουν και οι διαγωνισμοί μας. Σε πάρα πολύ λίγο θα τα πούμε όλα τα νέα της πόλης, διατροφικά tips, άχρηστες πληροφορίες, χρήσιμες πληροφορίες, έρευνες, τα πάντα. φυσικά πολύ μπασκετάκι, γιατί σήμερα έχουμε το Final Four της EuroLeague. Θα τα συζητήσουμε όλα εδώ πέρα. Εδώ πέρα μαζί. Θα δώσουμε και δώρο, 20 ευρώ δώρο επιταγή από το Ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος για να φάτε σήμερα το ψαράκι της Παρασκευή, έτσι. Δεν πας πουθενά γιατί δεν θα βρεις καλύτερα. Πού να βρεις καλύτερα? Πρωινό με την Αντιγόνη Παλμός, 96,5 φύγαμε μέχρι τις 11.
0: Παλμός, 96,5.

Και θέλω να μου πείτε σιγά σιγά τι θα κάνετε το καλοκαίρι. Τι έχετε κατά νου? Έχετε κλείσει τις διακοπές σας? Όλα θα μου τα γράψετε στο Viber 6931 35 70 27, για να οργανωνόμαστε σιγά σιγά. Και μήπως μπορώ να σας βοηθήσω να κλείσετε φθηνά αεροπορικά, φθηνά ξενοδοχεία. Ξέρετε, είμαι mastermind στο κομμάτι. Τώρα όμως πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει και σήμερα, γιατί μη μου μιλάτε άλλο για καλοκαίρια. Ο καιρός μας σήμερα θα κοιμανθεί από τους 17-18 βαθμούς που έχει αυτή τη στιγμή. Με λίγες νεφώσεις θα φτάσει μέχρι και τους 28. Ναι. Βέβαια σύννεφα θα έχουμε, όλο το σουκού θα μας πάει τρένο. Βρόχα, βρόχα καταραμένη. Ούτε μπανάκι ούτε τίποτα, εδώ στη Σαλούγκα θα βράσουμε. Και θα βρέχει και από πάνω, έτσι. Ευελπιστούμε το επόμενο σουκού να μας κάνει καλό καιρό, να μας κάνει το χατήρι. Μπας και βουτήξουμε λίγο τα ποδαράκια μας, ξέρετε εσείς. Τώρα όμως, που βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης, πάμε να δούμε την κίνηση. Για καλοκαίρια. Λοιπόν, από πού να το ξεκινήσουμε το πράγμα? Θα το ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, ετοιμαστείτε να συναντήσετε καθυστερήσεις ήδη από το ύψος της Τούμπας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι την Ανηφόρα. Μετά τα πράγματα καλυτερεύουν. Στο αντίθετο ρεύμα, από δυτικά προς τα ανατολικά, τα πράγματα είναι καλύτερα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος του Επταπηρίου, τίποτα άλλο για την ώρα. Στο κέντρο της πόλης έχετε αρχίσει να συνοστίζεστε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους βρίσκονται στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχει φορτώσει για την ώρα, ενώ η Όλγας είναι πεντακάθαρη, το ίδιο η Τσιμισκή, η Εγνατία και η Νίκης. Πιο καλοκαίρι. Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε στην Κατσιμίδη, έχει κίνηση. Γύρω από το Βαρδάρι θα συναντήσετε επίσης καθυστερήσεις. Κολλημένοι οι Δραγούμοι και οι Ερμού, γιατί είναι και οι μοναδικοί δρόμοι που κατεβαίνουν τώρα εδώ πέρα οι Δραγούμοι. Οπότε, με αυτό το καλοκαιρινό mood, πίνετε μια γουλίτσα καφέ. Μένετε στην παρέα μου. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, Παλμός 96,5. Και ξεκινάμε να το πιάσουμε από την αρχή σε πολύ λίγο. Θα πούμε τα πάντα. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα νέα της πόλης σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως, Νίνο και Ζούμε μια παράνοια.

0: απόλυτο καλοκαιρινό mood και διάθεση καθώς είμαστε, πάμε να δούμε κάποια νέα από την πόλη μας, γιατί σήμερα θα χρειαστούμε λίγη παραπάνω υπομονή. Έχουμε διακοπές νερού, έχουμε διακοπές ρεύματος, έχουμε πολλά πραγματάκια. Πάμε να δούμε τι είναι πού.
1: Έλα, μωράκι μου.
0: Ελάτε μωράκια μου, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα. Και προγραμματισμένη διακοπή νερού θα έχουμε στις εξής περιοχές της Πηλαίας. Άρε Πηλαία, χωρίς νερό θα τη βγάλει σήμερα.
1: Έλα, μωράκι μου.
0: Οδή Κανελοπούλου, καθηγητή Ευρυγέννη, και σε όλους τους γύρω δρόμους στην περιοχή Κηφισιάς Πηλαίας. Προσέξτε εκεί τις καθέτους. Ενδέχεται να μην έχετε για κάποιες ώρες νερό μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όταν πια θα επιστρέψει το νερό, αφήστε το να τρέξει λίγο, γιατί θα έχει χώματα, τα ξέρουμε αυτά. Περνάμε στις διακοπές ρεύματος, γιατί ο ΔΔΕ έχει ανακοινώσει πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές. Χαλάστρα, Παλιά Σφαγεία, σε κάποιες περιοχές του Δήμου Δέλτα, στο Κορδελιό και στο ωραίο Κάστρο.
1: Γιατί αργείς να πεις το ναι.
0: Πολύ σύντομες διακοπές, μην αγχώνεστε. Μπορεί να μην τις συνειδητοποιήσετε καν.
1: Χαμηλά.
0: Και καθώς η κίνηση στους δρόμους τείνει να αυξάνεται το τελευταίο διάστημα, flyover από εδώ, εργασίες από εκεί, ένας χαμός. Θέλω να υπενθυμίσουμε κάποιους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να τους έχουμε κατά νου. Αρχικά, 30 χιλιόμετρα την ώρα είναι το όριο ταχύτητα στους περισσότερους δρόμους στην πόλη. Δεν είναι πια τα 40, οπότε μην το ακούω αυτό το χαζό πράγμα. 50 χιλιόμετρα στους μεγαλύτερους δρόμους, 90 στο επαρχιακό δίκτυο, 130 στους αυτοκινητοδρόμους. Άμα είστε 20 χιλιόμετρα την ώρα πάνω από το όριο, μπορείτε να φάτε πρόστιμο μέχρι 150 ευρώ. Αν τρέχετε παραπάνω, μπορεί να σας αφαιρέσω και το δίπλωμα, οπότε το νου σας. Το θέμα όμως δεν είναι να τηρούμε τα όρια ταχύτητας και τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για να μην φάμε πρόστιμο. Το θέμα είναι να τα τηρούμε, γιατί έτσι θέλουμε. Θέλουμε να προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Οπότε και σήμερα Παρασκευή, προσέξτε στο δρόμο, φοράτε ζωνούλα, αφήστε το κινητό κάτω. Θα απαντήσετε μετά στο μήνυμα, θα απαντήσετε μετά στο τηλέφωνο. Όλα καλά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση τώρα. Άννα Βύση και εξαίρεση.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
1: το έβαλε, θα το βάλει σήμερα. Για να δούμε. Final Four της EuroLeague είναι γεγονός και έφτασε επιτέλους. Έχουμε μπασκετόφιλους στην παρέα πάρα πολλούς. Λοιπόν, σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, είναι η ημιτελική της EuroLeague. Έχουμε δύο ματσάρες, τις περιμέναμε όλη τη χρονιά. Στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασκεβίτσιους σε μια ματσάρα που θα κρίνει την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της EuroLeague της Κυριακής. Απ' την άλλη, δεύτερος ημιτελικός στις 9 Βαλένθια Ρεάλ, εξίσου ματσάρα. Τι να πω, μετράμε τις ώρες? Προφανώς μετράμε τις ώρες, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο το περιμένει όλη η Ελλάδα. Περιμένει πώς και πώς να δει τον Ολυμπιακό να κατακτά το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Πάμε όμως, για να μην μου ψάχνετε, για να μην μου αναρωτιέστε πόσα τρόπαια έχει η κάθε ομάδα, να σας τα πω εγώ. Δεν είμαστε τώρα για παιχνίδια γνώσεων, πρωί-πρωί έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσες EuroLeague έχει πάρει η κάθε ομάδα από αυτές που συμμετέχουν στο φετινό Final Four. Να ξεκινήσουμε φυσικά από την απόλυτη βασίλισσα, τη Real Madrid, 11 ευρωπαϊκά τρόπαια, κυρίες και κύριοι αγαπημένοι μου απανταχού ακροατές. Μόνη της και όλοι μας. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 3 τίτλους, προσδοκά τον τέταρτο. Άντε να δούμε, θα σπάσει το ρόδι? Θα σπάσει την καντεμιά που τον δέρνει? Αμέσως μετά Φενέρμπαχτσε, 2 τίτλοι. Και Βαλένθια με κανέναν τίτλο. Λέτε να το πάρει η πρώτη φορά φέτος στη EuroLeague? Το ελπίζουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Βασικά, ας το πάρει ο καλύτερος, έτσι. Θα περάσουμε και σε πιο τοπικά νέα, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο 23 με 24 Μαΐου διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 3-on-3 All-Win Streetball. Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση για μικρούς και μεγάλους. Πού? Στο Ποσειδόνιο Αθλητικό Κέντρο. Σάββατο και Κυριακή, πρωί 9 με 2 το μεσημέρι και το απογευματάκι 5 με 8.30. Συμμετοχή εντελώς δωρεάν. Οπότε πηγαίνετε με την παρέα σας ή παίρνετε μέρος ή πάτε μόνοι σας, θα βρείτε σίγουρα εκεί. Άμα σας αρέσει το μπασκετάκι, μη μασάτε, πάτε Ποσειδόνιο και παίξτε. Παρέα θα βρείτε. Αυτά ήταν τα σημερινά μας αθλητικά νέα, και τι άλλο να πούμε όταν έχει EuroLeague. Σήμερα τι θα κάνετε, πού θα το δείτε, κάπου θα το δείτε. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με άλλα νέα της πόλης, με πολύ σουσού εδώ στον Παλμό στους 96,5. Αντιγόνη Θεοδόρου μιλάει, δεν φεύγει κανένας.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομώ και έκτισες.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
10: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
9: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
10: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
9: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
10: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
10: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
9: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
12: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

έχετε ξεχυθεί για τα καλά στους δρόμους αυτής της πόλης. Παρασκευή σήμερα, λογικό να πούμε την καλημέρα μας στο Χρήστο, στο Χάρη, στη Γαλάτια, που αυτή τη στιγμή είναι στην Τζιμισκή και μας χαιρετάει. Λέει, έχουν κολλήσει τα πράγματα σιγά σιγά. Τους χαιρετισμούς μου στη Γαλάτια, καλημέρα. Κάνε λίγη υπομονή, κορίτσι μου, γιατί, okay, μας παραπονιέστε συνέχεια για τα πατίνια. Τι να πω για τα πατίνια, να πω ότι έχω πάρα πολλές φίλες που κυκλοφορούν με πατίνι προκαλώντας κίνηση σε αυτή την πόλη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Στελίτσα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς επίσης και σε σένα και πολλά φιλιά. Θα τη δείτε πάνω σε κάποιο πατίνι μεταξύ των αμαξιών να προκαλεί κίνηση. Ενδεχομένως να προκαλεί και ατυχήματα, θα φανεί. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους μας, γιατί αυτή την εποχή έχουμε πάρα πολλά φρούτα τα οποία μας αρέσουν όλους. Ποια είναι αυτά? Τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, τα δαμάσκινα. Το φρούτο όμως της εποχής που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως πραγματικό superfood είναι τα δαμάσκινα. Πρέπει να τρώμε καθημερινά, γιατί βοηθούν σημαντικά στη λειτουργία του εντέρου, στην υγεία της καρδιάς και στην προστασία των οστών. Έχουν πάρα πολλές φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και είναι πλούσια σε κάλιο και βιταμίνη K. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και ειδικά στις γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση. Και μιας που μιλάμε για διατροφή, θα περάσουμε στο πρωινό, που είναι ο βασιλιάς της ημέρας. Στο πρωινό μου κάνετε συνέχεια κάποια λάθη.

Δεν συμπεριλαμβάνουμε αρκετή πρωτεΐνη. Δηλαδή τι κάνουμε? Τρώμε υδατάνθρακα, λευκό υδατάνθρακα, καταστροφή. Το αποτέλεσμα είναι ότι πεινάμε στο υπόλοιπο της ημέρας. Ο κορεσμός μας είναι χαμηλός, γυρνάμε το βράδυ από τη δουλειά και τρώμε το μισό ψυγείο. Οπότε, σας έχω, τρώμε δαμάσκηνα τώρα για το καλοκαίρι και τρώμε πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, πλούσιο σε φυτικές ίνες, ενυδατωνόμαστε σωστά, πίνουμε νερό ώστε να έχουμε περισσότερη ενέργεια και λιγότερα τσιμπολογήματα μέσα στην ημέρα. Τώρα, ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο για κουσκουσάκι ανελέητο. Δε φεύγει άνθρωπος.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Δεν ξέρω τι πρόγραμμα έχετε κάνει για το καλοκαίρι, αν έχετε κλείσει τις διακοπές σας ή όχι. Πάντως οφείλω να πω το εξής. Αν δεν έχετε βγάλει ταυτότητα, την πατήσατε. Αν έχετε κανονίσει να πάτε στο εξωτερικό με την παλιά, επίσης την πατήσατε. Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις παλιές ταυτότητες, καθώς μέχρι τις 3 Αυγούστου όσοι θέλουν να ταξιδεύουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με ταυτότητα θα πρέπει να έχουν εκδώσει την από 3 Αυγούστου και μετά. Γεια σας! Δεν πάτε πουθενά. Εντάξει, εκτός αν έχετε διαβατήριο που σώζεται κάπως έτσι. Οπότε σιγά σιγά όσοι δεν έχετε βγάλει ταυτότητα, κλείστε το ραντεβού σας μέσω πλατφόρμας και θα σας οδηγήσει σε ένα κατατόπους αστυνομικό τμήμα προκειμένου να εκδώσετε τη νέα ταυτότητα. Αυτή τη μικρή που είναι σαν κάρτα. Αυτή που λέγανε για το τσιπάκι και όλα αυτά. Έχετε λίγο διάστημα.

Μπροστά σας, αν ταξιδεύετε εντός Ελλάδας, δεν σας επηρεάζει καθόλου. Αν έχετε διαβατήριο, επίσης δεν σας επηρεάζει. Ενώ για όσους από εσάς είστε μεγάλης ηλικία ή αναρωτιέστε ποιο είναι το ηλικιακό όριο για να αποσυρθεί κάποιος από τους δρόμους, να πούμε ότι δεν υπάρχει για την ώρα κάποιος συγκεκριμένος ηλικιακός αριθμός. Κρίνεται ανάλογα με την ικανότητα του οδηγού. Πάντως πρέπει να προσέχουμε και αν έχουμε γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, γονείς οι οποίοι είναι 65-70 χρονών, πρέπει να κάνουν το τσέκ τους, να πάνε στον οφθαλμίατρο, γιατί τα αντανακλαστικά όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, ξέρετε, τείνουν να χαμηλώνουν. Εμείς όμως τα δικά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο η Χρύσα Δίνα, γιατί θα συζητήσουμε πολλά πράγματα για στυλ και design. Πώς να συνδυάζουμε τα πράγματα μέσα στο σπίτι, πού μπαίνουν τα φυτά, στο παράθυρο, όχι στο παράθυρο. Τι ισχύει για τα ψεύτικα φυτά. Πώς να συνδυάσουμε το ριχτάρι, τον καναπέ, πού να μπει τι. Εγώ είμαι άσχετη, γι' αυτό φώναξα την Καθήλη αρμόδια. Μένεις στον Παλμό 96 και 5, μένεις με την Αντιγόνη Θεοδόρου, τώρα πού είναι η αγάπη.

Απάτη δεν είναι ούτε κάτι μαγικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο flyover και στον περιφερειακό. Από όπου και μας στέλνει την καλημέρα του Γιάννης και τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς. Καλημέρα Γιάννη, τι κάνουμε, πως είμαστε, καλή Παρασκευή. Καφεδάκι πίνεις, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ύψος της Τούμπας. Πηγαίνει στη δουλειά του, λέει, στη Σύνδο και γίνεται ένας χαμός. Ναι Γιάννη μου, λίγη υπομονή. Θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Τώρα βλέπω η κίνηση στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά να φτάνει, Γιάννη, μέχρι και το Παπαγεωργίου. Οπότε έχεις ακόμα δρόμο μπροστά σου, τα φιλιά μου. Στο αντίθετο ρεύμα, από δυτικά προς ανατολικά, η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο της Ευκαρπίας, συνεχίζεται στο Παπαγεωργίου, φτάνει την Τούμπα αλλά και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Ενημερώστε με στο 6931-35-70-27 αν δείτε το οτιδήποτε, όπως ο Γιάννης, μου το επικοινωνείτε για να το γνωστοποιήσω και στους υπόλοιπους οδηγούς. Στο κέντρο της πόλης τα πράγματα έχουν αρχίσει να φορτώνουν. Καραμανλή προβλήματα, Κατσιμίδη. Βλέπω και στη Λαμπράκη τα πράγματα να είναι κολλημένα. Λεωφόρο Στρατού κατά κόκκινη Τσιμισκή έχει επηρεαστεί από αυτή την κίνηση. Στην Αμήνης προβληματάκια. Η Εγνατία έχει αρχίσει να χαμηλώνει ταχύτητες. Βενιζέλου και Δραγούμη κόλαση, το ίδιο Κέρμου. Γύρω από τα δικαστήρια ένας χαμός. Γενικότερα η πόλη έχει αρχίσει να φρακάρει. Σηκώστε χειρόφρενο και εγκαταλείψτε το όχημά σας, κοινός. Εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά από τις διαφημίσεις. Θα πούμε για μια έρευνα σχετικά με τους νέους στην Ελλάδα. Ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ σημειώνουμε σε αυτή τη χώρα. Θα πούμε άλλα χρήσιμα διατροφικά tips. Θα πούμε τα ζώδια. Δεν σας αφήνω έτσι. Τώρα όμως μένεις μαζί μου στην καρδιά της pop μουσικής. Βάζουμε μουσικάρες από το πρωί.

0: η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Για όσους τώρα μπήκατε στα μάξι σας και ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, είστε στον παλμό στους 96.5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11.
4: Ξύπνησα σήμερα.
3: Ένα τραγούδι που έχει γίνει viral σε Facebook, Instagram, TikTok, παντού. Και δεν το βάζω επειδή είναι viral, επειδή το λάτρεψα. Και επειδή μας βάζει σε αυτό το απροσδόκητο καλοκαιρινό μου. Έξω ήδη η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει να τρέχει, οι δρόμοι έχουν φουλάρει, ο καφές έχει ξεκινήσει να δουλεύει, παίζεται. Και εμείς εδώ θα τα πούμε όλα τα πάντα. Δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας, θα πούμε ζώδια, θα πούμε έρευνες, θα πούμε γιατί 7 στους 10 κάτω των 35 ετών νέοι στην Ελλάδα μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Το δικό μας. Θα μιλήσουμε για επικαιρότητα, lifestyle, καθημερινότητα, τα πάντα. Εσείς τι πιστεύετε, σήμερα ένας νέος μπορεί πραγματικά να ανεξαρτητοποιηθεί στην Ελλάδα σε μια φυσιολογική ηλικία 21, 22, 23, 24 ετών? 6, 9, 31, 35, 70, 27, περιμένω τα σχόλια και τις απαντήσεις σας. Στο μεταξύ βρες μας στα social media, Παλμός 965FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Καλοκαίρι στην καρδιά μας. Εγώ τι σας έχω δει ολοκένου για iPhone 17 Pro. Στο καρφιτσωμένο post στο προφίλ μας και ταξιδάρα στη Λευκάδα. Για το Αγίο Πνεύματος, μπαίνεις απλούστατο, ακολουθείς τα βήματα, δηλώνεις συμμετοχή και που ξέρεις. Μπορεί και να τα κερδίσεις, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Γι' αυτό μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή, να σου πω ότι σε πάρα πολύ λίγο δίνω δώρο. Ένα 20 ευρώ, μια δωροεπιταγή από το Αρχιπέλαγος, ηχθειοπολείο στην Πηλή για να φτάσει σήμερα ψαράκι. Σαρδελίτσα, γαβράκι. Γαριδούλα, ό,τι σου τραβάει την όρεξη. Αμέσως μετά θα το προσφωνήσω. Εσύ σημείωσες το Viber. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11.

ξανά. 10 λεπτά μετά τις 9 και θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ που σημειώνει αυτή η χώρα. Πρώτη φορά το ξανακούμε, δεν πειράζει, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διάβασα σήμερα το πρωί, η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην οικονομική ανεξαρτητοποίηση των νέων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελάχιστοι κάτω των 35 κατορθώνουν να ζουν χωρίς τους γονείς τους. Στη Φινλανδία, να πούμε ότι οι νέοι φεύγουν από το πατρικό τους κατά μέσο όρο στα 21,4 χρόνια. Στην Ελλάδα, μη σας πω καλύτερα, στα 30,7, δηλαδή σχεδόν 31 χρονών μαντράχαλοι, και ακόμα με τους γονείς μας ζούμε. Δηλαδή σχεδόν 9 ολόκληρα χρόνια διαφορά. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που αιτιολογούν αυτή την κατάσταση. 7 στους 10 Έλληνες κάτω των 35 ετών ζουν ακόμα με τους γονείς τους, ενώ η χώρα μας, αυτοί είναι και οι παράγοντες που το αιτιολογούν, έχει το δεύτερο χαμηλότερο μέσο ετήσιο μισθό στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Οπότε περίπου 400.000 νέοι άνθρωποι παραμένουν στο πατρικό τους, ενώ περισσότεροι από τους 300.000 έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Το λεγόμενο brain drain. Οπότε οι μισοί είτε θα ζουν με τους γονείς τους και οι άλλοι θα έχουν φύγει στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Εσείς μου έχετε γράψει ήδη στο Viber τις απαντήσεις σας, στο 6931-35-70-27. Κάποιοι μου λέτε ότι λίγο βολεύονται και οι Έλληνες, ότι πλέον έχουν αυξηθεί οι μισθοί και τους βολεύει να κάνουν την αποταμίευση. Κάποιοι λέτε ότι είναι αδύνατο να μετακομίσεις τη σήμερα ημέρα χωρίς συγκάτοικο. Θέλω έτσι να κάνουμε το κουσκουσάκι μας, να το συζητήσουμε το θέμα. Να πούμε ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο κάποιος νέος να σταθεί μόνος του στην Ελλάδα χωρίς την πλάτη των γονιών του. Εμείς θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για να δώσουμε το δωράκι από το Αρχιπέλαγος, την 20 ευρώ δώρο επιταγή για κάποιον που σήμερα θα φάει το ψαράκι του. Πώς θα γίνει? Θα σας βάλω εγώ ένα τραγουδάκι και ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη που θα βρει το όνομα του καλλιτέχνη και το όνομα του τραγουδιού θα κερδίσει το δώρο. Αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι επιστρέφω.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και πάμε να δώσουμε το σημερινό μας δωράκι. Να πούμε ότι δίνουμε μία δωρεπιταγή 20 ευρώ από το Ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγο, στο οποίο και βρίσκεται στην Πολυτεχνείου 2 στην Πηλαία. Πολυτεχνείου 2. Ένα φανταστικό ιχθυοπολείο, από όπου μπορείς να πάρεις αφενός μεν ομό ψαράκι, αφετέρου δε ψημένο ψαράκι. Το παραγγέλνεις από πριν, το ετοιμάζουν, το ψήνουν, στο φέρνουν στο κουτάκι σου και δεν χρειάζεται ούτε πιάτο να λερώσεις. Τα τρως, τα πετάς, γεια σας. Ούτε ψαρίλες, ούτε τίποτα. Εκεί θα σας περιμένουν η Εύη και ο Νίκος, δύο εξαιρετικά παιδιά που αγαπάνε πάρα πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος, Πολυτεχνείο 2 στην Πηλαία. Εσύ σημειώνεις το Viber 6931 35 70 27. Θα βάλω ένα τραγούδι και ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη που θα βρουν τον τίτλο του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη θα κερδίσουν μία δώρο επιταγή 20 ευρώ από το Ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος. Είμαστε έτοιμοι? Είναι πολύ εύκολο το τραγούδι, πιστεύω θα το βρείτε. Λοιπόν, πανεύκολο, γνωστός καλλιτέχνης, παίζει παντού, παίζει συνέχεια. 6-9-31-35-70-27. Στην καρδιάς ήσουν εσύ, ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Ίσως είναι ελαφρώς πιο δύσκολο από τις προηγούμενες μέρες. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Αλλά θα το βρείτε.

Α, το βρήκατε τελικά, το ξέρετε. Και εσύ μια σκιά στον απέναντι τύπο. Σε σένα μιλάω. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, θέλουμε VR τώρα, γιατί στείλατε ήδη

0: ακόμα σε θέλω παράφορα. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Και η πιο γρήγορη που το φρήκε, αστραπή ήταν, εντάξει, οκ, είναι η Σοφία Κελεμένη. Συγχαρητήρια, Σοφάκι μου. Κέρδισες, τι να σου πω, με το που μπήκε το τραγούδι, απάντησες. Βέβαια, ευχαριστούμε και όλους τους υπόλοιπους, τον Χρήστο, τον Γιώργο, τον Γιάννη, τον Σωτήρη, την Ελευθερία και όλους όσους μπήκατε να συμμετέχετε. Κάποιοι το βρήκατε, κάποιοι δεν το βρήκατε. Η πιο γρήγορη ήταν η Σοφία Κελεμένη. Συγχαρητήρια, Σοφάκη. 20 ευρώ δώρο επιταγή από το Αρχιπέλαγος. Θα τους πάρεις ένα τηλέφωνο, θα τους πεις κέρδισα το δώρο.
1: Μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
0: Και θα έχεις ψαράκι. Ή πήγαινε απευθείας από εκεί, Πολυτεχνείου 2 στην Πηλαία. TAFKA 55535. Just know.
1: Μα οι λέξεις πονάνε κι αυτές κατά βάθος, αφού δεν υπάρχει.
0: Πάντα τόσο γρήγορη και με τέτοια αντανακλαστικά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με ζώδια.

0: δεν σας ξέχασα, γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για ζώδια.
1: Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω, μικρό μυστικό ή ατέλειο το πόθο.
0: Τα λόγια είναι πάρα πολύ μικρά και πάρα πολύ λίγα. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε σήμερα και το σουκού.
1: Όσο έχω φωνή, τα στο τραγουδά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τους κρυούς μου όπως πάντα, οι οποίοι πρέπει να πάρετε αποφάσεις γρήγορα και να προσέξετε τα νεύρα και τις παρορμητικές σας αντιδράσεις. Στα επαγγελματικά σας κάτι αρχίζει να κινείται θετικά. Για να σας βλέπω να ανεβαίνετε. Ταυράκια μου, ειδική αναφορά στην Τάνια, αγαπημένη Τάνια, καλημέρα. Ταύρος από τις Καλές. Τάνια μου, Τάνια μου, Τάνια μου, που θέλεις ιδιαίτερη αναφορά στα ερωτικά και θα την έχεις. Η μέρα θέλει ηρεμία και πρόγραμμα. Μην αφήσεις το άγχος των υπολείπων και τον γύρο σου να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Οικονομικά κάνεις δεύτερες σκέψεις και εξοδεύεις αλόγιστα, Τάνια μου. Ενώ προσωπικά, αν είσαι ελεύθερη, άνοιξε τις κεραίες σου. Άνοιξέ τις, γιατί μπορεί και να γνωρίσεις κάποιον. Φλερτ, επικοινωνία, ευνοούνται. Ενώ για όσους ταύρους έχουν σχέση, προσοχή στα νεύρα, γιατί θα καταστρέψετε αυτά που έχετε. Διδυμάκια έχουμε στην παρέα. Έχουμε και μάλιστα πολλά. Επικοινωνία, μηνύματα, συζητήσεις πρωταγωνιστούν σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Και κάποια νέα που θα ακούσετε μπορεί να σας βάλουν σε διαδικασία αλλαγών το νου σας. Καρκινάκια μου, πιο συναισθηματική ημέρα για σας, ένα συναισθηματικό Σαββατοκύριακο. Θέλετε ασφάλεια και ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν πραγματικά. Προς Θεού, μην πιέζετε άλλο τις καταστάσεις. Go with the flow που λένε στο χωριό μου αυτό.
2: Το 70
0: Το 70 είδα φως, δεν ξέρω άμα θα δω το 2026, γιατί είμαι Λέων και περνάμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, μα φυσικά στα λιονταράκια. Λέοντες μου, έχουμε την ανάγκη να ξεχωρίσουμε όλη την εβδομάδα, αλλά και μέχρι την Κυριακή. Ελκύουμε κόσμο, τραβάμε τα βλέμματα, έχουμε την ενέργεια. Θα έχουμε όμως και εντάσεις στον επαγγελματικό μας χώρο, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σε προσωπικό επίπεδο έχουμε κλειστεί στο καβούκι μας, κεραίες κλειστές και έχουμε επικεντρωθεί μόνο στη δουλειά. Η ζωή θέλει και λίγο διασκέδαση, θέλει να περνάς και καλά, αλλιώς πώς. Θέλει λίγο φλερτ, συζητήσεις, κουβέντες. Οπότε ας ανοίξουμε κεραίες και ας φλερτάρουμε. Επόμενο ζώδιο για να κλείσει το Part 1, η Παρθένη. Η μέρα και γενικότερα η εβδομάδα σας βάζει σε mood οργάνωσης. Πρέπει να κλείσετε ό,τι εκκρεμότητες έχετε από τον προηγούμενο μήνα. Στο τέλος του Σαββατοκύριακου θα νιώσετε ότι ξαναπαίρνετε τον έλεγχο της καθημερινότητας, της ζωής σας, γιατί μέχρι τώρα τα έχετε κάνει μαντάρα. Σε προσωπικό επίπεδο, αν έχετε σχέση, αυτή πάει πάρα πολύ καλά. Επιτέλους έχετε αρχίσει να νιώθετε ότι η επικοινωνία σας πιάνει τόπο. Αν είστε ελεύθεροι, μπακούρια σας βλέπω, μόνο αυτό σας λέω. Ήταν το Part 1, εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με Part 2, με ζυγό, με σκορπιό, με τοξότη, με εγώ καιρό, με υδροχό και φυσικά με τα ψαράκια. Δεν φεύγει κανείς.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: 34 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 22 Μαΐου, είστε στον Παλμό στους 96 και 5 και ακούτε την Αντιγόνη Θεοδόρου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, αν και με βροχές, όχι βροχές, βροχές. Καλημέρα στην αδερφούλα μου που οδηγάει αυτή τη στιγμή και μας ακούει. Καλημέρα αδερφή, είπα για τους Παρθένους, δεν πρόλαβες. Μπακούρι σε βλέπω, αν είσαι ελεύθερη λέω εγώ. Γιατί δεν μας τα λέει και τελευταία, κρυψίνος είναι. Πού είχαμε μείνει στους ζυγούς. Έλα μια νύχτα. Ζυγοί μου, σήμερα ευνοούνται οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα που σε μπέρδευαν εδώ και καιρό, οπότε έχει ανοιχτά τα αυτιά σου καλού κακού. Σκορπιοί, σκορπιοί ακούτε. Προσοχή στην υπερένταση και στην κούραση. Σταματήστε να τα κρατάτε όλα μέσα σας. Και σε προσωπικό επίπεδο κάποιος θέλει να σας μιλήσει πιο ανοιχτά. Πρέπει να ακούσετε. Τοξότες μου, θέλετε αλλαγή, θέλετε κίνηση, θέλετε κάτι διαφορετικό στην καθημερινότητά σας. Έχετε πήξει. Η μέρα και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έχει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Αξιοποιήστε τις λοιπόν. Για να περάσουμε στους εγώ καιρούς, αγαπημένο ζώδιο. Έλα μια νύχτα, έλα μια μέρα, εγώ καιρή μου, τα επαγγελματικά σας απασχολούν έντονα και σήμερα και την άλλη εβδομάδα και τον επόμενο μήνα γενικότερα. Τουλάχιστον έχουν αρχίσει τα πράγματα να μπαίνουν σε μια σειρά, κάτι που περιμένατε αρχίζει να δείχνει σημάδια εξέλιξης, οπότε είναι πολύ καλά τα νέα. Υδροχόους έχουμε μαζί μας. Κάτι έχουμε. Υδροχόοι, έχετε ανάγκη να ξεφύγετε λίγο από τη ρουτίνα. Η μέρα ευνοεί ιδέες σας, αλλά και ταξιδιωτικά πλάνα. Μπορεί να κλείσετε κάποιες διακοπές στο σουκού, είναι καλή ευκαιρία. Και θα κλείσουμε με τα ψαράκια μου. Ιχθύς. Είναι εσωτερικό Σαββατοκύριακο για σας. Θα κλειστείτε στο καβούκι σας. Πρέπει να αρχίσετε να κλείνετε κύκλους και να καταλαβαίνετε ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να είναι δίπλα σας. Δεν είναι όλοι. Δείτε καθαρά. Το βασικό ψαράκια μου, ακούστε το ένστικτό σας όλο το μήνα και τον επόμενο πρέπει να ακούσετε τη διέστησή σας. Αυτή και μόνο αυτή ξέρει την αλήθεια. Ήταν τα ζώδια, ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ένα τέταρτο ακριβώς πριν από τις 10. Έχουμε σήμερα Παρασκευούλα, έφτασε το Σαββατοκύριακο. Στους δρόμους όμως της πόλης για την ώρα γίνεται ένας πανικός. Λοιπόν, Τσιμισκή είναι κολλημένη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες. Ήδη από τη λεωφόρο Στρατού τα πράγματα έχουν αρχίσει να κολλάνε και η κίνηση φτάνει μέχρι και τα Λαδάδικα. Εγνατία Νίκης είναι καθαρές για την ώρα. Ενώ όσον αφορά στο κέντρο, προβλήματα συναντώνται στις εξής οδούς. Στην Αμίνης έχουμε καθυστερήσεις, στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Έχουμε στην Ερμού, την βλέπω αυτή τη στιγμή κατακόκκινη, που επηρεάζει φυσικά και την Ίωνος Δραγούμη που κατεβαίνει. Από το ύψος της Εγνατίας μέχρι και κάτω έχει καθυστερήσεις η Δραγούμη. Γύρω από τα δικαστήρια, τα γνωστά, έχουμε καθυστερήσεις σε Δωδεκανήσου, σε Πολυτεχνείου. Γίνεται ένας πανικός. Όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά της πόλης στο κέντρο χρησιμοποιώντας τη Λαγκαδά, η οποία λέγεται πλέον Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη, θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις, θα χαμηλώσετε ταχύτητες, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο περιφερειακός για την ώρα. Φαίνεται καταπράσινος και στα δύο ρεύματα. Έχετε μπει σε καλό mood, να πούμε ότι σε λίγες μέρες θα κλείσει και το μετρό της πόλης, προκειμένου να παραδοθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά. Να πούμε ότι το πρώτο δρομολόγιο εδώ και κάποιες μέρες ξεκινάει 5 και 4 το πρωί και όχι στις 5.30. Όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες και πολλές άλλες θα σου πω σε πάρα πολύ λίγο πότε να κάνετε φορολογική, τι προθεσμίες τρέχουν τα πάντα. Μένεις εδώ, μένεις στον Παλμό στους 96 και 5, μένεις παρέα με την Αντιγόνη.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο Παλμός 96,5.

πούμε ότι στην πόλη αυτές τις μέρες μέχρι και την Κυριακή έχει Food Festival στη ΔΕΘ. Είσοδος γενική 6 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε την παρέα σας, μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε να περάσετε όμορφες στιγμές στο Food Festival, να φάτε πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχει αρκετά περίπτερα, 20 νομίζω, με πάρα πολλές νοστιμιές. Εξαιρετική ευκαιρία για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Βέβαια δεν ξέρω τι θα μας κάνει ο καιρός, γιατί αυτή την ώρα η θερμοκρασία μπορεί να είναι στους 20 βαθμούς, μπορεί να έχει ηλιακάδα. Ωστόσο μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται βρόχες. Πολύ πράγμα θα ρίξει, οπότε το νου σας, πάρτε και μια ομπρελίτσα. Λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα, μια ευγενική επενθύμηση για όλους εσάς. Κάποιες προθεσμίες που λήγουν, φορολογικές δηλώσεις κάνατε, πήρατε το λογιστή σας. Το επενθυμίζω εγώ, το αφήνω εδώ για να το προγραμματίζετε σιγά σιγά. Μέχρι τις 15 Ιουλίου τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες μέχρι και τις 31 του Ιουλίου. Με απλά λόγια, δηλώνεις τώρα, κάνεις τη φορολογική σου δήλωση, γιατί μετά κάηκες. Λοιπόν, άλλη μια προθεσμία η οποία λήγει είναι για όσους από εσάς θέλετε να αναγνωρίσετε κάποιο πτυχίο από ΙΕΚ, που λέγεται πλέον ΣΑΕΚ. Έχετε μέχρι και τις 24 του μηνός να κάνετε την αίτησή σας, προκειμένου να δώσετε τις εξετάσεις για την πιστοποίηση. Έχετε λίγες μέρες, μπείτε εγκαίρως, κάντε την δήλωσή σας. Είμαστε στα 55 λεπτά μετά τις 9. Έρχεται, είναι καθοδόν, η Χρύσα Δίνα σε μια επόμενη έτσι συνέντευξη για να μιλήσουμε για design, για να μιλήσουμε για στυλ, για να μιλήσουμε για κάποια θέματα της καθημερινότητας, όπως πού μπαίνει τι, πού μπαίνει ο καναπές, πού μπαίνει το φυτό μέσα στο σπίτι και όλα αυτά τα χρήσιμα πραγματάκια της καθημερινότητας. Μένετε μαζί μας στον Παλμό στους 96 και 5 και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μέγα εγκαίνια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
12: Δεν θα με πονέσεις.
13: Παλμός 96,5.
14: 8 λεπτά μετά τις 10 είστε στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα, και μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μας στο στούντιό μας η κυρία Χρύσα Δίνα, μια εξαιρετική interior designer της πόλης και το κεφάλι, η Το σώμα, τα πάντα από μια φανταστική εταιρεία, Δίνα Σκουτσίνε, έχει γράψει ιστορία στο κομμάτι της κουζίνας και γενικότερα της διακόσμησης στη Θεσσαλονίκη. Και με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε πριν από μία εβδομάδα, την ξανακάλεσα εδώ μαζί μας, γιατί μου είχατε γράψει πάρα πολλές ερωτήσεις που εδώ και τώρα θα συζητήσουμε μαζί της. Καλημέρα Χρύσα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλημέρα γλυκιά μου Αντιγόνη, και σε σένα και στους ακροατές.
14: Μπορούμε να πούμε ότι λάβαμε πάρα πολλά σχόλια για το πόσο ετοιμόλογη είσαι. Είναι η αλήθεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Και ο κόσμος έχει κάποιες απορίες που πρέπει να μας τις λύσεις εσύ. Mm-hmm. Είσαι η καθήλυν αρμόδια.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
14: Θα σε στεναχωρήσω, γιατί μου έχεις πει ότι με τα φυτά δεν ασχολείσαι ιδιαίτερα. Mm-hmm. Βέβαια ο κόσμος, η βασική ερώτηση η οποία μας έκανε αρκετές κιόλας, 10-15 ερωτήσεις, ήταν για τα φυτά. Πού βάζουμε τα φυτά στο σπίτι?
0: Μάλιστα, α, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα φυτά, ε!
14: Γιατί?
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή τόσα πράγματα έχει το σπίτι, δηλαδή στο φυτό μείναμε, δηλαδή όλα τα άλλα τα λύσαμε. Μάλιστα, ωραία. Κοίταξε, πολλές φορές τα φυτά ακολουθούν λίγο και την οτροπία του Feng Shui, που εγώ ας πούμε δεν την πολύ ακολουθώ αυτή. Εμένα μου αρέσει να έχει μια σωστή δόμηση το σπίτι, δεν θα κάτσω δηλαδή να δω τι ταιριάξει στο Feng Shui ή όχι. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια σωστή αρχιτεκτονική σκέψη. Αντίστοιχα τώρα τα φυτά αρχικά πρέπει να είναι εσωτερικού χώρου, έτσι, και συνήθως τα βάζουμε στο σαλόνι, δηλαδή δεν είναι τώρα το φυτό να μπει ούτε στην κερατοκάμαρα, ούτε σε ένα παιδικό δωμάτιο, ούτε στην κουζίνα.
14: Ναι.
0: Συνήθως θα μπει στο χώρο του σαλονιού, αλλά δεν θέλουμε πολλά γενικότερα, γιατί τραβάνει και το οξυγόνο από το σπίτι μας.
14: Α, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Για εξήγησέ το μας.
0: Κοίταξε, όταν έχεις πάρα πολλά φυτά μέσα στο σπίτι, γιατί και αυτά οξυγόνο θέλουν για να τραφούν, έτσι. Οπότε όταν έχεις πάρα πολλά φυτά μέσα στο σπίτι, κάποια στιγμή είναι λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα και ο χώρος. Οπότε καλό είναι να είναι λίγα και καλά, να μην μαδάνε για να μην λερώνουν και το σπίτι και χρειάζεται να καθαρίζουμε και όλα συνέχεια. Οπότε ωραία εσωτερικά φυτά χώρου, λοιπόν, τα οποία έτσι να έχουν λίγα άνθη, γιατί συνήθως βλέπεις ότι στον εσωτερικό χώρο είναι αυτά που είναι με φύλλα. Δηλαδή
14: ναι,
0: δεν έχουν τόσα ανθάκια επάνω, για να μην λερώνουν κιόλας, να μην μαδάνε και να κάθονται πάντα εκεί τέλεια.
14: Ωραία, νομίζω μας κάλυψε η Χρύσα. Δεν βάζουμε και δεν το παρατραβάμε με τα φυτά. Σας βλέπω, βάζετε από εδώ από εκεί. Όχι, ένα μέτρο, γιατί θα σας πιούν και το οξυγόνο και θα έχουμε άλλα. Άλλη ερώτηση.
0: Επόμενος.
14: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος mm-hmm. που μπορεί να κάνει κάποιος στη διακόσμηση του σαλονιού του?
0: Κοίταξε, για μένα το μεγαλύτερο λάθος είναι να είναι λάθος οι διαστάσεις, κυρίως του καναπέ. Γιατί σε ένα σαλόνι όπου πάμε και βάζουμε έναν πολύ μεγαλύτερο καναπέ από ό,τι είναι ο χώρος μας ή έναν πολύ μικρότερο καναπέ από το χώρο μας, πραγματικά είναι αυτό που μπορεί να καταστρέψει όλο το σαλόνι. Για μένα το βασικότερο είναι να είναι σωστή η διάσταση του καναπέ.
14: Να μην τον μπουκώσει.
0: Ακριβώς. Και να μην τον μπουκώσει, αλλά να μην φανεί και μικρός σε σχέση με το σαλόνι και μετά φαίνεται λίγο περίεργο. Οπότε το πιο σωστό είναι πραγματικά η διάσταση του καναπέ, και βέβαια πάντα επιλέγω ο καναπές να έχει εικόνα προς τα ανοίγματα, προς την μπαλκονόπορτα, προς τα παράθυρα, δηλαδή να μην τα έχουμε πλάτη.
14: Α, πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Καταγράψτε την και αυτή όσοι είστε σε φάση, έτσι, να πούμε, διακόσμησης, ανακαίνησης. Επόμενη ερώτηση. Τηλεόραση. Ποιο είναι το σωστό μέγεθος?
0: Λοιπόν, ποιο είναι το σωστό μέγεθος? Πάλι εξαρτάται από την απόσταση που θα έχει ο καναπές από την τηλεόραση. Δηλαδή, συνήθως, όταν είναι μικρή χώρη, θέλουμε πάντα, κυνηγάμε να έχουμε τουλάχιστον 3 μέτρα απόσταση από τον καναπέ μας. Mm. Γιατί πολλά σαλόνια δεν είναι και 50 και 60 τετραγωνικά, είναι και πιο μικρά. Οπότε θέλουμε μετά να μην είναι, ας πούμε, μία απόσταση 2,5 μέτρα και η τηλεόραση είναι 80 ιντσών, για παράδειγμα. Γιατί αυτό είναι αρκετά κακό για τα μάτια μας. Οπότε κοιτάμε και την αναλογία του χώρου για να δούμε τις ίντσες, τις σωστές, αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε στα 3 μέτρα απόσταση τουλάχιστον.
14: 3 μέτρα.
0: Ναι.
14: Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις 80.
0: Κοίταξε, όταν έχεις ένα σαλόνι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, 20-25 τετραγωνικά και ο καναπές είναι στα 2,5 μέτρα, άμα βάλεις 80 θα ζαλιστείς κοιτώντας.
14: Εγώ δηλαδή, θέλω, ξέρεις Χρύσα, μου αρέσει πάρα πολύ μεγάλη τηλεόραση, γιατί βλέπω και αγώνες και θέλω να νιώθω ότι είναι σινεμά, αλλά μετά υπάρχει μια σαν ανισοσκελία, σαν να φαίνεται περίεργο.
0: Δεν είναι μόνο ότι φαίνεται περίεργο, είναι, είναι και στα μάτια σου ότι αυτό μετά από λίγο είναι κουραστικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις μία τηλεόραση τόσο κοντά σου, μετά σε πιάνει ένας πονοκέφαλος, τα μάτια σου λίγο είναι υγρά. Δεν είναι ό,τι καλύτερο.
14: Δεν
0: καλό είναι,
14: είναι
0: να κρατάμε μία σωστή απόσταση για να βλέπουμε ευχάριστα. Ή, ας πούμε, όταν διαβάζουμε υπότιτλους, δεν μπορείς, ας πούμε, να τον έχει τον υπότιτλο εδώ. Είναι λίγο
14: λοιπόν, πάρα πολύ χρήσιμο. Και αυτό ακούτε τη χρήσα κατά γράμμα. Ό,τι πει είναι κανόνας. Επόμενη ερώτηση που μας κάνανε. Καθρέφτες, πόσους πρέπει να βάλουμε στο σπίτι, πού χωράνε στο σαλόνι? Για πες μας λίγο.
0: Κοίταξε, ρωτάς έναν άνθρωπο ο οποίος λατρεύει τους καθρέφτες. Είμαι πάρα πολύ φαν. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, τώρα δεν είναι τόσο πολύ στη μόδα οι καθαροί καθρέφτες, αλλά αυτοί που είναι λίγο φιμέ, λίγο μπρονζέ, δηλαδή έχουν λίγο χρώμα πάνω τους. Αλλά γενικότερα βοηθάνε πάρα πολύ στους μικρούς χώρους. Κοίταξε, στα υπνοδωμάτια δεν είναι τόσο στη μόδα ο καθρέφτης. Δηλαδή, πολλές φορές πλέον στις ντουλάπες ή θα τον βάλουμε στο εσωτερικό φύλλο της ντουλάπας, όχι τόσο απ' έξω επάνω στην ντουλάπα, ή μπορεί να τον βάλουμε σε ένα σημείο γωνιακό επιδαπέδιο καθρέφτη. Γενικότερα καθρέφτες, ναι, μας αρέσουν, τους αγαπάμε, μη γεμίζουμε το σπίτι σε καμία περίπτωση, σε ταβάνια και λοιπά που ακούω κάτι τέτοιες τρέλες. Να πω την αλήθεια, δεν είμαι καθόλου φαν, αλλά εκεί που πρέπει είναι ωραία, δηλαδή όχι πολύ μεγάλη χρήση του καθρέφτη, για να μην φανεί και το σπίτι σαν έτσι λίγο περίεργο.
14: Ρωτάνε άμα οι καθρέφτες το μεγαλώνουν το σπίτι ή το μικραίνουν.
0: Ένας καθρέφτης πάντα το μεγαλώνει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί κάποιος στα έπιπλα να χρησιμοποιήσει γυαλιστερό υλικό, οπότε να δώσει το εφέ του καθρέφτη, να μεγαλώσει το χώρο του, χωρίς να είναι απαραίτητα καθρέφτης.
14: Α!
0: Ναι. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, στο Μιλάνο που ήμουν τον περασμένο μήνα στην έκθεση, είχε πάρα πολλές κουζίνες που ήταν total mirror, δηλαδή ήταν όλο καθρέφτης. Θέλει λίγο μια υπομονή με τα άζαξε εκεί, αλλά δεν το θεωρώ και τόσο πρακτικό. Αλλά οκ, ας υπάρχει, δεν είναι εκτός μόδας, είναι εντός μόδας ο καθρέφτης. Ας υπάρχει, αλλά με μέτρο πραγματικά.
14: Άρα από το εξωτερικό έρχεται η τάση αυτή μέχρι και στην κουζίνα, έτσι.
0: Σίγουρα, εντάξει, γενικά τους αγαπάμε τους καθρέφτες. Δηλαδή και πάντα το πρώτο που θα σκεφτούμε για να μεγαλώσουμε ένα χώρο είναι ο καθρέφτης. Αλλά θέλει για μένα μέτρο. Δεν είναι εκείνο το παλιακό που γεμίζαν όλες τις ντουλάπες με καθρέφτη, όλα τα έπιπλα εισόδου με καθρέφτη. Θέλει πραγματικά ένα μέτρο.
14: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, τελειώσαμε το πρώτο μέρος, όμως έχουμε πολλές ακόμα ερωτήσεις. Θα σου βάλω ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάς όσο κανένα και θα... Ποιο είναι αυτό?
0: Του Φέρι.
14: Ναι.
0: Το είπες.
14: Βέβαια.
0: Σ' αγαπώ.
14: Εννοείται. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το part 2 από τις ερωτήσεις μας. Δεν φεύγει κανένας.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες, αγαπημένο τραγούδι της σημερινής μας καλεσμένης, η οποία είναι η Χρύσα Δίνα, interior designer και ιδιοκτήτρια του Δίνας Κουτσίνε, είναι εδώ μαζί μας για να μας απαντήσει σε όλες σας τις ερωτήσεις. Γεια σου και πάλι, Χρύσα.
1: Γεια σου, Αντιγόνη μου.
0: Μας απάντησες ήδη σε πολλά ενδιαφέροντα θέματα, όμως έχουμε και άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, επόμενο κεφάλαιο.
1: Ωραία.
0: Ρωτάει ο κόσμος για τις κουρτίνες. Να προτιμήσει κουρτίνα, να προτιμήσει στοράκι. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Εμένα στο σαλόνι η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν οι κουρτίνες. Δείχνουν πιο elegant, δείχνουν πιο όμορφες. Δεν είμαι τόσο του story. Βέβαια σε μερικά σημεία που έχει παράθυρα θα το προτιμήσω και εγώ το story από την κουρτίνα, για να μην γεμίσει και όλος ο χώρος κουρτίνα. Εξαρτάται βέβαια πόσα ανοίγματα υπάρχουν, έτσι. Γενικότερα όμως εγώ αγαπάω τις κουρτίνες και πιο πολύ μου αρέσει η κουρτίνα να είναι στο χρώμα του τοίχου. Δηλαδή δεν είμαι έτσι, το στυλ μου δεν είναι για να φωτίζω πάρα πολύ την κουρτίνα, να βάλω έντονο χρώμα, έντονα prints επάνω. Δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω όπως είναι ο τοίχος να συνεχίζει η κουρτίνα για να ηρεμεί το μάτι.
0: Πάρα πολύ αυτό ενδιαφέρον. Γιατί εντάξει, άμα έχεις έναν τοίχο ανοιχτό θεωρητικά, δεν μπορείς να πετάξεις μια σκούρη κουρτίνα.
1: Ναι, ισχύει. Δεν μου αρέσει εμένα. Βέβαια, παλιά ήταν λίγο και μόδα οι διχρωμίες. Δηλαδή, υπήρχε ας πούμε λευκή κουρτίνα και από μπροστά υπήρχε ένα ριντό. Μου κάνει λίγο βαρύ πλέον. Δηλαδή, το θεωρώ πιο minimal να είναι μία η κουρτίνα και να είναι έτσι ομοιόμορφη με τον τοίχο.
0: Ακούστε την ειδικό και σημειώστε. Επόμενη ερώτηση. Ομοιομορφία στο σπίτι ή πολλά διαφορετικά στυλ? Τι εννοώ? Ρωτάνε, παίρνω μια τραπεζαρία συγκεκριμένη για παράδειγμα. Το τραπεζάκι του σελονιού θα είναι το ίδιο, να βάλω άλλο? Άλλη ερώτηση. Είναι η κουζίνα ένα χρώμα? Mm-hmm. Είχες ανεβάσει και μια πάρα πολύ ωραία πράσινη το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Πρέπει απαραίτητος να είναι συνεκτικά ομοιόμορφα και τα υπόλοιπα έπιπλα του σπιτιού? Για πες μας λίγο με τα χρώματα, τι ισχύει?
1: Λοιπόν, όταν η κουζίνα έχει χρώμα, εγώ δεν θα βάζα χρώμα στους υπόλοιπους χώρους. Δηλαδή, αν ας πούμε για παράδειγμα η κουζίνα είναι πράσινη, στους υπόλοιπους χώρους θα κρατούσα πιο safe τόνους. Απλά τι γίνεται? Μπορεί να βάζα μία λεπτομέρεια πράσινη ή μπορεί να βάζα κάποιο μαξιλάρι στον καναπέ. Δηλαδή, να δέσει και η κουζίνα, μην είναι ξαφνικά μία μόνη της χρωματιστή κουζίνα. Εμένα γενικά μου αρέσει να έχει ένα ύφος στο σπίτι, ένα στυλ και να έχει μία ομοιομορφία, αλλά όταν υπάρχουν έντονες αντιθέσεις να τις κρατάμε σε ένα σημείο και απλά με λίγα στοιχεία να τις έτσι να τις δένουμε και με τον υπόλοιπο χώρο. Τώρα, αν μας αρέσει το πιο σοφιστικέ στυλ που έχει μπέζ τόνους, καφέ, απαλά κλπ, εκεί θα πήγαινα σε όλο το σπίτι. Δηλαδή θα κρατούσα μια ομοιομορφία σε όλο το σπίτι. Και τώρα μετά μπορεί να πήγαινα στο μπάνιο, να έκανα μια τσαχπινιά εκεί, να βάζα λίγο χρώμα. Στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να βάζα έναν τοίχο, αλλά γενικότερα θέλω να έχει ένα στυλ το σπίτι και μια λογική.
0: Α, θέλει τη λογική. Ναι. Μας ρωτάνε κιόλας, είναι λάθος να έχει κάθε δωμάτιο τελείως διαφορετική αισθητική και λογική? Οπότε νομίζω απαντάς και λίγο σε αυτή την ερώτηση.
1: Σίγουρα. Για μένα αυτό το σπίτι δεν έχει περάσει designer από εκεί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Δηλαδή δεν γίνεται, γιατί πόσες ψυχοσυνθέσεις να χωρέσουν σε ένα σπίτι? Δηλαδή συνήθως, ρε παιδί μου, θες να υπάρχει μια ομοιομορφία. Αλλά αυτό το έχω συναντήσει όταν δεν υπάρχει designer.
0: Επόμενη ερώτηση, ναι, που ξέρω, επίσης έχω δει δουλειές σου και μας ακούνε πάρα πολλές μαμάδες. Mm-hmm. Τις οποίες τι τις απασχολεί, Χρύσα? Το παιδικό δωμάτιο. Για πες μας κάποια χρήσιμα tips για να είναι πιο χρηστικό στην καθημερινότητα. Πες για π.χ. κουκέτα, βολεύει, δεν βολεύει? Πες μας λίγο, ποια είναι τα βασικά tips για ένα χρηστικό παιδικό δωμάτιο σήμερα?
1: Κοίταξε, αρχικά τα υλικά που θα χρησιμοποιούσα σε ένα παιδικό δωμάτιο θα ήταν αυτό που λέμε πρακτικά. Δηλαδή, θα χρησιμοποιούσα συνθετικές επιφάνειες, θα απέφευγα τις βαφές, γιατί συνήθως τα παιδάκια θα πετάξουν κάτι επάνω, θα το χτυπήσουν, θα κολλήσουν αυτοκόλλητα που μετά, όταν έχεις έτσι ένα καλό υλικό, δεν είναι εύκολο να αφαιρεθούν αυτά τα πράγματα. Έτσι θα γίνει ζημιά. Οπότε, τουλάχιστον όσο είναι μικρό το παιδάκι, θα κοιτούσα να είναι συνθετικά τα υλικά. Να είναι ένα laminate, να είναι ακριλικά, για να είναι ανθεκτικά πολύ. Τώρα, όταν έχουμε δύο παιδάκια τα οποία πρέπει να είναι στο ίδιο δωμάτιο, εκεί αν το δωμάτιο είναι μικρό, σίγουρα θα πρότεινα την κουκέτα. Γιατί είναι λίγο δύσκολο, δύο κρεβατάκια, δύο γραφεία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε εκεί η κουκέτα μας βοηθάει για να κερδίσουμε τον χώρο μας. Και από εκεί και πέρα τώρα, όταν είναι αγοράκι και κοριτσάκι, γιατί το έχω κάνει και αυτό, συνήθως το ένα κρεβατάκι το κάτω έχει λίγο μια πιο κοριτσιστική έτσι εσάνς, ενώ το επάνω είναι λίγο πιο αγορίστικο. Οπότε τη βρίσκουμε την άκρη, τα παντρεύουμε και τα δύο.
0: Εσύ θα τη βρεις την άκρη σου, είναι το μόνο βέβαιο. Οπότε, μαμάδες, ακούστε, σημειώστε όσα σας λέει η κυρία Δίνα εδώ πέρα, που είναι η καθήλυν αρμόδια. Και μία ακόμα ερώτηση, mm-hmm, για να γιατί είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο, ζούμε και σε περίεργη εποχή, τα υλικά. Πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε σε ακριβά υλικά, πηγαίνουμε σε φθηνά υλικά? Μπορεί να γίνει δουλειά με φθηνά υλικά? Πες μας λίγο τι ισχύει, τι συμβαίνει.
1: Καλά, δουλειά μπορεί να γίνει με όλα τα υλικά, έτσι. Βέβαια, επειδή το Pinterest κυριαρχεί στη ζωή μας, συνήθως οι μαμάδες ό,τι μου δείχνουν είναι κάτι έτσι λίγο στρόγγυλα, λίγο περίεργα. Οπότε συνήθως αυτά τα δωμάτια θέλουν ξύλα και λάκες για να τα πετύχουμε. Αλλά μπορούν να γίνουν και πάρα πολύ ωραία δωμάτια με πιο οικονομικά υλικά και να είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους. Οπότε δεν μας περιορίζει αυτό.
0: Είναι εφικτό να κάνεις έτσι με λίγα λεφτά ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι?
1: Φυσικά, άμα υπάρχει αισθητική, πίστεψέ με, και με πολύ οικονομικά υλικά μπορείς να κάνεις κάτι πολύ όμορφο.
0: Αυτό,
1: γιατί άμα
0: ναι,
1: γίνει σωστός συνδυασμός χρωματικά με λίγο τον τοίχο, τη διακόσμηση, τον decoration, θα είναι κουκλίστικο το σπίτι.
0: Και μου κάνεις πάσα για να κλείσουμε και τη σημερινή μας συζήτηση στο πιο με το πιο σημαντικό θέμα. Ποιοι είναι οι σωστοί χρωματικοί συνδυασμοί? Γιατί εμείς πού να ξέρουμε? Άμα με αφήσεις σε μένα θα τα κάνω, μη σου πω καλύτερα. Πώς συνδυάζει? Δηλαδή πες μας χρώματα που ταιριάζουν μεταξύ τους.
1: Λοιπόν, θα σου πω καταρχήν το εξής. Όλα τα χρώματα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, αρκεί να επιλέξουμε το σωστό τόνο, τη σωστή απόχρωση. Δηλαδή, θέλω να συνδυάσω το πράσινο με το μοβ, για παράδειγμα. Θα πρέπει να βρω τη σωστή απόχρωση και του πράσινου και του μοβ για να τα συνδυάσω. Γενικότερα, αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ στη μόδα η υγιεινή τόνη. Όσο πιο organic βγαίνει το αποτέλεσμα, λίγο ξύλο, λίγο ζεστούς τόνους, ένα κρέμ, ένα off-white κλπ. Με πέτρες συνδυασμούς, αυτό είναι αυτή τη στιγμή στη μόδα. Γιατί θέλουμε το σπίτι να βγάζει αυτό το σοφιστικέ, το calm, να μπαίνεις μέσα και να είναι όμορφο, καλωστικό, αλλά να σε ηρεμεί. Από εκεί και πέρα τώρα τα χρώματα. Εγώ το αγαπώ τα χρώματα και τους συνδυασμούς. Δηλαδή, σε ένα παιδικό δωμάτιο μπορεί να βάλω ροζ με λευκό. Δηλαδή, θα βάλω το χρώμα, αλλά θα το γιώσω με ένα λευκό ή με λίγο γκρι. Ένα μοβ με ένα γκρι. Οπότε μπορούν να γίνουν πάρα πολλοί συνδυασμοί χρωμάτων. Εγώ έτσι λίγο με αποκαλούν γκουρού των χρωμάτων. Οπότε τα λατρεύω τα χρώματα και μπορώ να σου συνδυάσω ό,τι θέλεις πραγματικά.
0: Έχω δει τις δουλειές σου και βλέπω. Πετάς κάτι πράσινα, κάτι ροζ, κάτι πορτοκαλί και λέω πώς θα τα συνδυάσεις αυτά, και μετά βλέπω το υπόλοιπο σπίτι και παίζεις με τις αποχρώσεις, με τους τόνους, είναι πραγματικά ταλέντο.
1: Και με την αναλογία παίζεις, έτσι, δεν πας να... γιατί δεν είμαι τόσο του μαξιμαλιστικού που είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά που δεν μου αρέσει σαν τάση, αλλά όταν έχεις μια σωστή αναλογία κρατάς και την ισορροπία, οπότε είναι μια χαρά.
0: Νομίζω είπαμε πολλά. Νομίζω όλες οι συμβουλές σου είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας γιατί θα μας ξανάρθεις.
1: Mm-hmm.
0: Είναι
1: με
0: το
1: χαρά.
0: Μόνο δεδομένο. Τι
1: με
0: θα
1: χαρά.
0: Κάνεις το Σαββατοκυριακό, τι πρόγραμμα έχεις?
1: Αρχικά δουλεύουμε το Σάββατο, οπότε το Σάββατο είναι off. Από εκεί και πέρα η Κυριακή μας μένει για να σχεδιάσουμε με την ησυχία μας. Να είμαι στο σπίτι με τον υπολογιστή μου αγκαλιά και να σχεδιάσω.
0: Δεν θα πας καμιά βόλτα? Βέβαια θα βρέχει από ό,τι έχω δει.
1: Δεν νομίζω. Έχω πολλή δουλειά, οπότε πρέπει να παραδώσω πάρα πολλά έργα αυτή την εποχή και πρέπει να είμαι πάρα πολύ focus.
0: Έχει και πολλά αθλητικά events, γιατί είσαι και αθλητική. Έχει και κάπου, νομίζω, στα δυτικά ένα μαραθώνιο. Τρέχεις τέτοια κάνεις?
1: Α, όχι, δεν είμαι τόσο αθλητική. Εντάξει, δεν είμαι του μαραθώνιου. Μ' αρέσει να γυμνάζομαι λίγο πιο hardcore, αλλά okay, με χαρά οι άνθρωποι να... Ελπίζω η βροχή να μην τους σταματήσει και να περάσουν καταπληκτικά.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Ήταν η Χρύσα Δίνα, interior designer, εξαιρετική, με πάρα πολύ χρήσιμες και καθημερινές σύμβουλες. Εσείς θέλω στο 6931-35-70-27 να συνεχίσετε να μας στέλνετε ερωτήσεις που θα απευθύνω στους καλεσμένους. Μας. Σας έχω τη διατροφολόγο μας, την Αγγελική Αλεξιάδου. Σας έχω σήμερα τη Χρύσα τη Δίνα, η οποία θα σας λύσει όλες σας τις απορίες για το σπίτι. Μου στέλνετε τις ερωτήσεις, τις απευθύνω στις καλεσμένες μου και έτσι έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ροή. Χρύσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάντα όταν βρίσκομαι εδώ.
0: Και εγώ χαίρομαι διπλά. Εύχομαι καλή δουλειά. Τώρα φεύγεις καπάκι μέχρι το βράδυ.
1: Εντελώς.
0: Τι να σου βάλω. Νίκο Οικονομόπουλο. Να είσαι καλά, καλημέρα σου εύχομαι και εμείς επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο στον παλμό στους 96 και 5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα. Και να πούμε χρόνια πολλά στην Εμιλία και τον Εμίλιο που γιορτάζουν σήμερα. Να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους πείτε εδώ και τώρα χρόνια πολλά. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Μιλήσαμε για την καθημερινότητα των νέων στην Ελλάδα, για σπίτια, για interior design. Είχα την αγαπημένη μου Χρύσα Δίνα. Σας έλυσε όλες τις απορίες μέχρι τις επόμενες. Μιλήσαμε για όλα όσα συνέβησαν στην πόλη, θα συμβούν σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Εσείς ετοιμαστείτε γιατί ο καιρός δεν θα μας κάνει το χατήρι το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, το πάνω όμως είναι να έχουμε καλή διάθεση και να χαμογελάμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 8 η ώρα ακριβώς, το πρωινό με την Αντιγόνη. Μέχρι τότε να θυμάστε το εξής: το σπίτι μας, οι άνθρωποι μας, η ενέργεια που επιλέγουμε να έχουμε γύρω μας επηρεάζουν πολύ περισσότερο τη ζωή μας από όσο νομίζουμε, οπότε πρέπει να επιλέγουμε πολύ καλύτερα. Από την Αντιγόνη, από τον Παλμό 96,5, καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και θέλω όπως πάντα να θυμάστε το εξής και να με μνημονεύετε. Θα το λέτε και θα λέτε. Η Αντιγόνη λέει: χαμογέλα στη ζωή και θα σου χαμογελάσει πίσω. Τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Να περάσετε τέλεια!

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, είστε συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian. Και τώρα θα σε πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό. Λοιπόν, 24 βαθμοί θερμοκρασίας αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 26. Μέχρι και 26 φαίνεται ότι θα φτάσει η θερμοκρασία γενικότερα σήματα, με εν μέρη κάποιες τοπικές νεφώσεις και κάποιες μικρές μπόρες. Δεν θέλω να πτωηθείς, απλά πάρε ομπρέλα μαζί σου. Να δούμε λίγο και την κίνηση. Ο περιφερειακός φαίνεται ότι βαίνει καλό. Υπάρχουν πολύ λίγα τοπικά προβλήματα, και αυτό το οποίο είναι δύσκολο σήμερα είναι το κέντρο. Φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή και στην Αγίου Δημητρίου. Τώρα, εσύ, άμα είσαι live στο δρόμο και βλέπεις κάτι άλλο, απλά μου στέλνεις ένα μηνυματάκι όταν είναι ασφαλές για σένα από την άκρη του δρόμου, να μου πεις. Στο 6931-35-70-27 μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα στο Viber του σταθμού. Εγώ θα είμαι μαζί σου μέχρι και τη μία ώρα. Οπότε, δέσου καλά, ετοιμάσου για την απογείωση. Ηλίας Βρετός, έχω τώρα, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι οι καινούργοι. Λοιπόν, σαν σήμερα 22 Μαΐου το 1960 έγινε ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ, ο σεισμός της Βαλδίβιας στη Χιλή, μεγέθους 9,5 ρίχτερ. Το 1990 η Βόρεια Ιεμένη και η Νότια Ιεμένη ενώθηκαν σχηματίζοντας τη σημερινή Ιεμένη, το κράτος το οποίο γνωρίζουμε. Και το 2017 σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ μετά από συναυλία της Ariana Grande. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί και ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο δημιουργός του Sherlock Holmes, και γεννήθηκε και το 1970 η Ναόμι Κάμπελ, το γνωστό μοντέλο το 1970, το οποίο σημαίνει ότι τώρα 2025 να μην γίνεται 55 χρονών με έναν πρόχειρο υπολογισμό. Κάπως έτσι νομίζω ότι πάει. Ελένη Φουρέιρα, έχω τώρα αεροπλάνο, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω μία ερώτηση διλήμματος. Το ξέρω ότι μπορεί να μην αφορά τη δικιά σου ζωή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει σίγουρα άποψη για αυτό που θα σε ρωτήσω. Και περιμένω τις απαντήσεις σου στο 6931-35-70-27 στο Viber του σταθμού. Έχω ήδη ανεβάσει ένα σχόλιο για να κάνεις και εσύ τα δικά σου σχόλια στο κανάλι του Παλμού. Στο οποίο, αν δεν είσαι, απλά μου ζητάς να μπεις και θα σε βάλω εγώ. Μην αγχώνεσαι, σε έχω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν θα συγχωρούσεις ένα συγγενή ο οποίος σε πρόδωσε δημόσια. Τώρα το τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι μια θεία σου η οποία σε κακολόγησε σε όλο το σόι γιατί ήταν παρεξηγημένη που δεν την πήρες να της πεις χρόνια πολλά χθες επειδή τη λέγανε και λένε. Μπορεί να είναι και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εγώ περιμένω τις δικές σας απαντήσεις. Το ξαναλέω, το Viber στο 6931-35-70-27. Μπορείς απλά να μπεις στο κανάλι και να αφήσεις ένα σχόλιο κάτω από το δικό μου. Πέτρο Ιακωβίδης, έχω τώρα τέλεια εδώ στον Παλμό 96,5.

Μία πολύ αισιόδοξη είδηση έρχεται σήμερα από τη Βόρεια Θάλασσα, εκεί που 10 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα από τα μεγαλύτερα έργα καθαρής ενέργειας στον κόσμο. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Ολλανδία και ακόμα 5 χώρες υπέγραψαν τη λεγόμενη διακήρυξη του Αμβούργου, ένα τεράστιο σχέδιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα. Στόχος είναι η παραγωγή 100 γιγαβάτ καθαρής ενέργειας έως το 2050, αρκετής για να ηλεκτροδοτήσει περίπου 143 εκατομμύρια σπίτια. Μιλάμε για τεράστιους αριθμούς. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα αιωλικά πάρκα θα συνδέονται απευθείας με πολλές χώρες μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, δημιουργώντας ένα τεράστιο ευρωπαϊκό δίκτυο πράσινης ενέργειας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το έργο μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Οπότε έχουμε και την αύξηση της δύναμης της Ευρώπης, επειδή δεν θα είναι πλέον εξαρτημένη από τη Ρωσία, από την Κίνα, από οποιαδήποτε χώρα έχει ορυκτά καύσιμα. Μέσα σε μια εποχή που είναι γεμάτη ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν πως η συνεργασία και η τεχνολογία μπορούν να δώσουν πραγματική ελπίδα για ένα πιο καθαρό και πιο βιώσιμο μέλλον, το οποίο μας θέλει να είμαστε κύριοι του εαυτού μας και όχι δεκανίκια άλλων, θα πω εγώ, το δικό μου πολιτικό σχολείο της ημέρας. Έλενα Παπαρίζου, έχω τώρα, δεν μου τα λέει καλά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο μετά από διαφημιστικό διάλειμμα, ωστόσο.

0: μου τα λέει καλά.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Παλμός 96,5.
5: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Άστατος καιρός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας με μπόρες και καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες σήμερα σε 13 δήμους της Αττικής από τον ΔΔΕ. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων και εκβιασμών στην Κρήτη. Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τη Γάζα πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα με πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Νέες γεωπολιτικές εντάσεις μετά από τις αναφορές για κατάσχεση Ιρανικού πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ. Εντείνονται οι διεθνείς συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις Κίνας και Ρωσίας μετά την επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο. Τάση εργασία στα σχολεία και κινητοποίηση εκπαιδευτικών για εργασιακά ζητήματα. Αυξημένο ενδιαφέρον για νέες θέσεις εργασία στη γαλάζια οικονομία μέσω της ημέρας καριέρας της ΔΥΠΑ στον Πειραιά. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα, γρήγορα στα social media του σταθμού, να μας κάνεις εκεί και ένα follow. Θα πας στο Facebook Πάλμο 96,5, θα πας στο Instagram Πάλμο 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Πάλμο 965 FM. Εκεί σε περιμένω να μου στείλεις ό,τι θέλεις, όπως και στο Viber στο 6931 35 70 27. Το Viber, να ξέρεις, είναι το πιο άμεσο. Μου στέλνεις μήνυμα και το βλέπω κατευθείαν εδώ από τον υπολογιστή. Θέλω να κρατήσεις ανοιχτό το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα έρθω με παιχνιδάκι Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου βάλω έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό του που ακούς για να κερδίσεις να μπεις στην κλήρωση για ένα μεγάλο δώρο. Πριν όμως τα κάνουμε όλα αυτά, θέλω να σου μιλήσω για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη, γιατί μειώνει τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες από εσάς που το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό είναι όμως, εντάξει, να το πούμε και αυτό, άμα σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, μιλάμε για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος μέσα από την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας. Λοιπόν, η Energy ξέρει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό το e-contract το κάναμε όλοι εμείς μαζί το προϊόν της χρονιάς της κατηγορίας του. Αντωνίρα μου, σου έχω τώρα τα χιλιόμετρα όλα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

κάτι μαγικό σου έχω και εγώ τώρα. Ένα παιχνίδι Mystery Sound. Θα σου βάλω εγώ έναν ήχο. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Και αν έχεις συμμετάσχει όλη την εβδομάδα, επειδή όλη την εβδομάδα έχουμε τον ίδιο ήχο, σήμερα να ξέρεις θα γίνει και μία κλήρωση στην οποία θα σου πω ποιος είναι ο μεγάλος νικητής, ο οποίος θα κερδίσει μία υπηρεσία της αρεσκίας του από το Onyx by Elna. Μπορείς να πας να κάνεις ένα μανικιούρ, ένα πεντικιούρ, τα φρύδια σου, τις βλεφαρίδες σου, ό,τι εσύ χρειάζεσαι, εσύ διαλέγεις, είναι στο δικό σου το χέρι. Και εύχομαι να περιποιηθείς τον εαυτό σου και να περάσεις υπέροχα. Άμα είσαι αγόρι, να ξέρεις ότι είσαι και εσύ στην κλήρωση. Άμα μπορείς και εσύ να πας να κάνεις τα φρύδια σου, να σου πω την αλήθεια. Αλλά άμα δεν θες, επειδή για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορείς να το δώσεις στη γυναίκα σου, στην κοπέλα σου, στην αδερφή σου, στη μαμά σου. Πέρασε πριν από λίγο καιρό η μέρα της μητέρας. Είμαι σίγουρη ότι δεν πήρες δώρο γιατί το ξέχασες. Οπότε σκέψου το λίγο καλά. Βάλε λίγο πιο δυνατά τον ήχο στα ηχεία σου και άκου προσεκτικά. Αυτό είναι ο ήχος. Θα τον ξαναβάλω μία ακόμα φορά. Πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Μου στέλνεις μήνυμα την απάντησή σου στο 6-9-31-35-70-27. Περιμένω εκεί να μου πεις τι είναι και θα σου πω στο τέλος της εκπομπής ποιος έχει κερδίσει. Ζήνα και Ζανάντο σου έχω τώρα όμως. Πάρε και ένα χαρτί και ένα μολύβι γιατί επιστρέφουμε στην ταγούλα.

Επέστρεψα γρήγορα γρήγορα έτσι για να σου πω πολύ πιο σύντομα την συνταγούλα την οποία σου έχω ετοιμάσει. Έξω ο καιρός μπορεί να είναι λίγο περίεργο, σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στο δικό μου το μυαλό έχει έρθει το καλοκαίρι, φοράω τα καλοκαιρινά μου, τα έχω κατεβάσει, τα έχω βάλει στην ντουλάπα, οπότε καλοκαιρινό γλυκό σου έχω, γιαουρτογλυκό ψυγείου συγκεκριμένα, έτσι να είναι ελαφρύ, να είναι ωραίο, να μπορείς μετά να πας για ύπνο, να πας σε μια ταράτσα να πιεις το ποτό σου κτλ. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι, πλήρη λιπαρά, εντάξει, ας μην είμαστε και τόσο διαιτητικοί, ένα ζαχαρούχο γάλα, ένα πακέτο μπισκότα τύπου πτυμπέρ, ένα λεμόνι, ξύσμα και, και λίγο από το χυμό, 200 ml κρέμα γάλακτος χτυπημένη ή φυτική σε αντιγύ, φράουλες, κεράσια ή άλλο φρούτο της εποχής, ό,τι εσύ θέλεις. Δηλαδή, λίγο πιο μετά, καλό είναι να βάλεις ένα ωραιότατο ροδάκινο ή νεκταρίνι από πάνω. Λίγο μέλι ή μαρμελάδα για topping. Τι κάνεις τώρα, σπάς τα μπισκότα και στρώνεις σε ένα ταψάκι ή πυρέξ. Ανακατεύεις το γιαούρτι με το ζαχαρούχο και το λεμόνι. Προσθέτεις απαλά τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος, τη διπλώνεις μέσα στο μείγμα. Απλώνεις το μείγμα πάνω από τα μπισκότα, βάζεις πάνω τα φρούτα, το περιχύνεις με λίγο μέλι ή λίγη αραιωμένη μαρμελάδα. Το αφήνεις στο ψυγείο για 3-4 ώρες. Ξέρεις τι θα σου πω, ότι άμα το αφήσεις ολόκληρο το βράδυ, οι γεύσεις δεν είναι ακόμα περισσότερο και γίνεται ακόμα πιο ωραίο. Άμα το κάνεις και με μπισκότα digestive, αντί για τύπου από την πέρνα, ξέρεις, θα γίνει και σαν cheesecake. Οπότε έχει και αυτό στο μυαλό σου. Γιώργο Μαζονάκη, στον έρωτα σου έχω τώρα. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι πες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation
12: E. Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
13: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
14: Παλμός. 96,5.
15: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούς πάντα πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ πέρα μαζί σου μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Μην με διορθώσεις και μου πεις τη 1 είναι και τα 2 δόκιμα. Στο λέω για να το ξέρεις, για να μην χαλάς το σάλιο σου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου πω λίγο για την κίνηση και για τον καιρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία έξω, με αίσθηση της θερμοκρασίας στους 27. Βέβαια υπάρχει ένα έτσι λίγο αεράκι περίεργο. Λέει ότι από τις 1 μέχρι και τις 7 ενδέχεται να βρέχει. Οπότε πάρε μια ομπρελίτσα. Μην είσαι αγγισμένα σήμερα που δεν πήρα μαζί μου. Πάρε εσύ μια να έχεις. Άκου τη θεία Vivian. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τώρα και την κίνηση. Στην κίνηση φαίνεται ο περιφερειακός ότι έχει κάποια πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια και εξακολουθεί να υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο, το οποίο φαίνεται να έχει επεκταθεί και λίγο προς ανατολικά. Τα δυτικά φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά ανατολικά όλη η Κωνσταντίνου Καραμανλή φαίνεται ότι έχει κάποια προβληματάκια. 3η Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι έχει προβληματάκια. Κατσιμίδη φαίνεται να έχει προβληματάκια αρκετά. Και η Εγνατία και η Τσιμισκή και η Όλγα φαίνεται ότι είναι λίγο πηγαίνουν σημείωτο. Εντάξει, υπομονή σου εύχομαι, απλά βάλει λίγο πιο δυνατά τον παλμό στα αυτιά σου. Αλλά πριν το κάνεις αυτό, για να ακούσεις την καλύτερη μουσική που έχω εδώ να σου βάλω μετά, θέλω να σου μιλήσω λίγο για κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Θέλω να σου μιλήσω για το Martin Fight Club, μια σχολή πολεμικών τεχνών η οποία είναι απίστευτη, στην οποία μπορείς να κάνεις πυγμαχία, μπορείς να κάνεις και kickboxing. Το άθλημα αυτό, τα αθλήματα αυτά βασικά, προσφέρουν αυτοπεποίθηση, σου μαθαίνουν αυτοάμυνα σε περίπτωση που βρεθεί σε κάποια ύποπτη συνθήκη και σου δίνουν και πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία. Να ξέρετε ότι οι αθλητές του Μάρτιν έχουν ήδη συμμετάσχει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και σε αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας και είναι οι περισσότεροι βραβευμένοι. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι θα σου μαθαίνουν και οι άνθρωποι με τους οποίους θα μαθαίνεις μαζί είναι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν, ας πούμε, σπουδάσει το άθλημα. Λοιπόν, Μιχάλη Χατζηγιάννης, έχω τώρα φωτιά στη νύχτα. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε αυτό το οποίο σε ρώτησα την προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Σε ρώτησα άμα θα συγχωρούσες κάποιο συγγενής ο οποίος έχει προδώσει, εντός εισαγωγικών το βάζω, το προδώσει δημόσια. Αυτό σημαίνει είτε να σε κακοχαρακτήρισε, σε άλλους συγγενείς, σε φίλους, είτε να έκανε κάτι πιο βαρύ. Οι περισσότεροι μου στέλνετε εδώ, το βλέπουμε τις λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις, μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα στο Viber. Οι περισσότεροι μου λέτε ότι δεν θα το συγχωρούσατε και δεν έχει να κάνει το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έγινε, όσο την αντίδραση. Ότι ξέρετε ότι ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι και να γίνει κάτι σημαντικό, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι εκεί μαζί σας. Εγώ το καταλαβαίνω, παιδιά. Τι να κάνουμε. Το αίμα νερό δεν γίνεται, αλλά εντάξει. Πολλά πράγματα νερό δεν γίνονται. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η Λία Βρετό σου έχω και έχει τον τρόπο με το σου έχω και πάνω κι άμα έχω πονέσει για αυτή εδώ στο Πολυμενιντέξ. Εγώ επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα πάλι να σε ξαναστείλω να κάνεις ένα follow στα social media που έχουμε εμείς εδώ πέρα στο σταθμό. Θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας στο TikTok Παλμός 965 FM, θα πας στο Facebook Παλμός 96,5 και θα μου στείλεις και ό,τι μήνυμα θέλεις εσύ στο Viber στο 6931 35 70 27. Μου έχετε κάνει κάποιες ερωτήσεις για το Martin που σας είπα πριν, οπότε θέλω να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Το Martin Fight Club βρίσκεται Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Μπορείτε να το βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο Google Maps, γράφοντας απλά το όνομα του γυμναστηρίου Martin Fight Club, της σχολής βασικά πολιτισμικών τεχνών, να το πω σωστά. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν μαθήματα και για παιδιά, αλλά και για ενήλικες. Είτε είσαι αρχάριος, είτε είσαι προχωρημένος. Τα πάντα έχει το Martin για να μπορείς να καλύψεις τις δικές σου ανάγκες. Και να ξέρεις, έχει πάρα πολύ οικογενειακό κλίμα. Θα πας, θα περάσεις υπέροχα, θα γίνεις εκεί πέρα φίλος ή φίλη, επειδή προφανώς και άμα είσαι γυναίκα μπορείς να πας, θα γίνεις φίλος ή φίλη με όλους. Λοιπόν, εγώ σε αφήνω τώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, κάτι κάνω λάθος. Μετά σου έχω και Purple Disco Machine Substitution. Εδώ στο Παλμό 96,5 επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Βάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ωραία τι έχεις να περιμένεις από εμένα την επόμενη μισή ώρα που θα είμαστε μαζί σου. Έχω αστεία νέα από όλο τον κόσμο, αλλά πρώτα σου έχω, πώς το λένε, τα πιο hot κουτσοπολιά της ελληνικής showbiz. Θα μιλήσουμε για μια καινούρια σχέση στην ελληνική showbiz, εκεί με τους παρουσιαστές, τους τραγουδιστές κτλ. Νομίζω θα σου αρέσει και νομίζω ότι θα σου ξαφνιάσει πάρα πολύ αυτό το οποίο θα σου πω. Ωστόσο, μέχρι να πάμε εκεί πέρα, εγώ θέλω να σου θυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμός τεράστιος στα For All, παιδιά. Οπότε, μην ξεχνάτε, με προϊόντα που έχουν τον κίτρινο τιμοδείκτη που βλέπετε στο ράφι ή με τον καφέ σας, να ζητάτε τους λαχνούς από το ταμείο και να τους ρίχνετε στην κάλπη του καταστήματος For All για να γίνετε λάκι και εσείς. Γιατί η τύχη δεν ευνοεί μόνο τους τικερούς, αλλά και όσους έρχονται στα For All. Τα For All γίνονται 13 χρονών λοιπόν και δίνουν 156 απίστευτα δώρα, συν ένα αυτοκίνητο σε διαφορετικούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Οπότε, πάρε και εσύ μέρος. Η Θεσσαλονίκη έχει τα περισσότερα For All από όλες τις άλλες πόλεις. Οπότε να ξέρεις, Θεσσαλονικιός θα είναι ο μεγάλος τυχερός. Ελένη Φουρέιρα, τη σκοτέξου έχω τώρα. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Παλμός 96,5.
3: Επέστρεψα και σε έχω υποσχεθεί πολύ hot κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό θα έλεγα. Κουτσομπολιό, hot gossip που λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που είμαστε international. Με νέο ειδήλιο. Υπάρχει ένα νέο ειδήλιο στην ελληνική showbiz με πρωταγωνιστές το Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα την Τζαγκρινού. Το περιμένατε? Εγώ δεν το περίμενα, δεν το έβλεπα. Δεν το έβλεπα ποτέ να έρχεται αυτό. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι απίστευτα διαφορετικοί άνθρωποι. Σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα και όσα αποκάλυψε στην εκπομπή της η κυρία Σταματίνα Τζιμτσιλή, οι δυο τους είναι πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα και φαίνεται πως εδώ και περίπου 2 μήνες έχουν έρθει ακόμα περισσότερο. Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν μετά από κοινές εμφανίσεις, αλλά και αναρτήσεις στα social media που ήταν στο ίδιο μέρος κτλ. Οι άνθρωποι από το περιβάλλον τους κάνουν λόγο για ένα νέο και διακριτικό ειδήλιο και θέλουν να παραμείνει έτσι. Αλλά πού? Να θυμίσουμε πως η Έλενα Τζαγκρινού πρόσφατα είχε ολοκληρώσει τη σχέση της με τον DJ Στεφάν, με τον οποίο έχει αποκτήσει και ένα παιδί, διατηρώντας ωστόσο πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση, όμως τα τηλεοπτικά και τα lifestyle panel μιλούν για ένα νέο ζευγάρι. Θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτό για ζευγάρι. Στείλτε μου τα μηνύματα στο 6931-35-7027. Μιλάμε για τον παρουσιαστή, τον Κωνσταντάρα τον Λάμπρο. Είναι ο εγγονός του γνωστού Κωνσταντάρα, να ξέρετε. Και την Έλενα Τζαγκρινού, η οποία είναι τραγουδίστρια. Περιμένω τα μηνύματα στο Viber και τη γαρμπή σου έχω τώρα. Υποσυνείδητο, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Πάω τώρα κατευθείαν σε μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου και αποδεικνύει ότι μερικές φορές η πραγματική ζωή ξεπερνά μέχρι και τη σάτυρα, οποιαδήποτε σάτυρα. Στην Αυστραλία, λοιπόν, ένας κρατούμενος που εκτύπηνε ισόβιας κάθειρξης προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας το δικαίωμα να τρώει Vegemite. Θα μου πεις τώρα τι είναι το Vegemite. Είναι διάσημο αυστραλιανό άλυμα από μαγιά και θεωρείται σχεδόν εθνικό σύμβολο της χώρας. Το πιο κοντινό πράγμα το οποίο μπορείς να βρεις εδώ πέρα σε Vegemite είναι το Marmite, το οποίο είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι αντίστοιχα ένα άλυμα μαγιάς. Φαντάζομαι απλά αυτό έχει τη γεύση λαχανικών. Είναι πολύ, πολύ ξινό, θα έλεγα. Πολύ αλμυρό και έχει τη γεύση λαχανικών. Ο 54χρονος υποστηρίζει πως η απαγόρευση του Vegemite στις φυλακές της πολιτείας της Βικτόρια, εκεί είναι ο δήμος τους ας πούμε, παραβιάζει, όπως λέει, το ανθρώπινο δικαίωμά του να απολαμβάνει την κουλτούρα του ως Αυστραλός πολίτης. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει το προϊόν από το 2006 επειδή υπήρχαν φόβοι ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για την παρασκευή αυτοσχέδιου αλκοόλ, είτε για να μπερδεύει τα ειδικά σκυλιά ανίκνευσης ναρκωτικών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις και φυσικά αμέτρητα αστεία στα social media, όπου κάποιοι χρήστες γράφουν ότι το Vegemite είναι ιερό δικαίωμα για κάθε Αυστραλοπολίτη. Θέλω να μου πεις εσύ ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό και ποιο θα ήταν το δικό σου vice μέσα στη φυλακή. Τι θα ήθελες εσύ, άμα ήσουν αφυλακόβιος, ας πούμε, να είναι αυτό το οποίο θα τρως κάθε μέρα. Μου στέλνεις τα μηνύματα στο 6931-35-70-27. Μέχρι τότε, εγώ σε πάω σε Sean Paul με Kiss a Call, Give It To Me και επιστρέφω για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.

κάπου εδώ έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Ακούγατε Πλάκα με κάνεις με μένα τη Vivian από καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για τη Δευτέρα, τότε θα τα ξαναπούμε. Τώρα όμως εσύ μείνε συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο η Χρύσα η Πλιάκου να σου κάνει παρέα και εκείνη για ένα δίωρο, και μετά από τις 3 μέχρι τις 5 έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου. Έχω να σου πω, επειδή θα με ρωτήσεις, ότι η σημερινή νικήτρια αυτής της εβδομάδας είναι η Γεωργία Ισιδηροπούλου. Χρόνια πολλά θα έλεγα, Γεωργία μου. Συγχαρητήρια, Γεωργία μου. Έχουμε ήδη στείλει μήνυμα στην νικήτρια και περιμένουμε την απάντηση. Από εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: είναι μία.
1: Σύνθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί. Μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
5: Παλμός 96,5.
6: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. 1:04 λοιπόν στον Παλμό 96,5 και ξέρεις τι έρχεται, έτσι. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, 22 Μαΐου θέλω να σου πω. Κάπως τον έχουμε φάει και το Μάιο, κάπως έχει φύγει και κάπως έτσι σαν ψέμα θα φύγει και αυτός ο μήνας και θα έρθει το καλοκαίρι. Λοιπόν, στα νέα του καιρού έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου έξω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη, αυτό μπορώ να στο επιβεβαιώσω. Έχουμε όμως και μια συννεφιά τώρα που βλέπω εδώ πέρα έξω από το παράθυρο του στούντιο. Έχουμε και κάποιες πιθανότητες για βροχή μέσα στην ημέρα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα και χθες για βροχές έλεγε και ούτε σταγόνα είδαμε. Τώρα λοιπόν, στα νέα της κίνησης εκεί πέρα έξω, έχουμε δυσκολίες στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά λίγο περισσότερο. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω να κάνεις έτσι μια υπομονή λίγο σε Εγνατία και σε Τσιμισκή που έχουν δυσκολίες στα φανάρια. Έχει κάποια θέματα και η Μοναστηρίου αυτή την ώρα. Αν είσαι τώρα στα δυτικά της πόλης, είναι λίγο καλά, λίγο χαμηλά, λίγο χαμηλή η ροή στην Βενιζέλο επάνω στην Νεάπολη και στην Παπανδρέου και στα ανατολικά. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Καραμανλή, έχουμε καθυστερήσεις και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά σήμερα είναι και Παρασκευή, ξέρεις, από νωρίς ξεκινάει η κίνηση. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Lady Gaga και δυτικές συνοικίες, καλοκαιρινά ραντεβού. Τώρα όμως, Νίκος Απέργης και Αφαταχίλια, εδώ στον Παλμό 96,5.

Καλοκαιρινά ραντεβού λοιπόν. Πού άλλο, φυσικά πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά ραντεβού και στον Παλμό 96,5. Όμως εγώ θα το ξαναπώ, δεν κρατιόμαστε εδώ πέρα. Θέλουμε οπωσδήποτε να έρθει το καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα 16 λεπτά μετά τη μία, να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην Αθανασία και την αγαπημένη μου την ακροάτρια στη Σέρες, στον τόπο μου που μου είναι συντονισμένη κάθε μέρα εδώ πέρα και μου στέλνει μήνυμα μόλις κλείνει και όλες η εκπομπή, μόλις φεύγει και αυτοί και αποχωρεί. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ λοιπόν που είσαι εδώ πέρα και σήμερα. Είμαι η Χρύσα και είναι η στιγμή τώρα να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, πρόσεξε τι βλέπεις καθημερινά. Οι εικόνες και πληροφορίες διαμορφώνουν τη διάθεσή σου. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με τόσες πολλές πληροφορίες και κυρίως κακές πληροφορίες που ακούμε και βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά πραγματικά μισή ώρα την ημέρα να ενημερώνεσαι, πίστεψέ με, είναι υπέρ αρκετό. Μετά προσπάθησε να κάνεις κάτι, να χαλάς λίγο το χρόνο σου διαφορετικά για να ξεχνάς όλα τα άσχημα αυτού του κόσμου. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι η σωστή κουζίνα συνδυάζει άνεση, ποιότητα και σχεδιασμό. Γι' αυτό και η Δίνα Σκουτσίνε δημιουργεί λύσεις που ξεκινάνε από το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργικότητα και φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα που αγγίζει την τελειότητα. Ενημερώσου λοιπόν, διάλεξε και απόκτησε τη δική σου στο dinas.gr. Τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχονται οι ΡΕΚ και μετά ο Νίκος Οικονομόπουλος, κυρία Ελληνίδου και όλα αυτά φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Γίνεται.
1: Εξηγήστε μου λοιπόν, κυρία Ελληνίδου, εδώ στον Παλμό 96,5, 26 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό φυσικά. Και τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και φυσικά στείλε και ένα μηνυματάκι στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας, μια πανέμορφη και άκρος ασυνήθιστη εικόνα κατέγραψε με το κινητό του ένας ψαράς στη λίμνη Πολυφίτου στην Κοζάνη. Ένα άγριο ζαρκάδι λοιπόν εθεάθη να κολυμπάει σταθερά και για αρκετή ώρα μέσα στα νερά, επιχειρώντας να διασχίσει τη λίμνη και να φτάσει στην απέναντι όχθη. Παρά λοιπόν την απόσταση, το πανέμορφο ζώο δεν πτωήθηκε, θέλω να σου πω. Κινήθηκε με απόλυτη ψυχραιμία και σταθερότητα και τελικά κατάφερε να βγει σώο στην ακτή, συνεχίζοντας ελεύθερα την πορεία του στην φύση της περιοχής. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, η φύση κάπου εδώ μας αποδεικνύει και βρίσκει βασικά τρόπο να μας εκπλήσει. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και συγκινητικό άμα το δεις. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με το Φιλαράκι, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη. Εννοείται στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρύσα φυσικά και γρήγορα τώρα σε πάω στη σημερινή έρευνα. Τρία πράγματα λοιπόν που κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι όταν βρίσκονται σε μια κοινή παρέα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ακούνε περισσότερο από όσο μιλούν. Πραγματικά λοιπόν αυτό που κάνουν είναι να επεξεργάζονται όσα συμβαίνουν γύρω τους πριν τοποθετηθούν, γιατί έτσι κάνουν, έτσι πρέπει. Δίνουν σημασία στη μη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή στη γλώσσα του σώματος, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική, και δεν αισθάνονται την ανάγκη να αποδείξουν ότι είναι και οι πιο έξυπνοι. Αυτό ίσως είναι ένα απρόσμενο χαρακτηριστικό. Αντί λοιπόν να διορθώνουν συνεχώς τους άλλους ή να επιβάλλουν τη γνώμη τους, επιλέγουν πολλές φορές να κρατήσουν μια διακριτική στάση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμούν τον εαυτό τους, έτσι. Αντίθετα, δείχνει αυτοπεποίθηση και έλεγχο της κατάστασης. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται η Άννα Βύση και σου τραγουδάει Αιγαίο, δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

23 Μαΐου, στο πλαίσιο της επαιτειακής τους περιόδιας Run for Your Lives. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο καιρός δείχνει απρόβλεπτος, να σου πω ότι οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν πως δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση αναβολής ή αλλαγής του προγράμματος. Το ΟΑΚΑ, λοιπόν, θα ξαναζήσει μια μεγάλη metal γιορτή μετά τους Metallica, οι οποίοι προφανώς είχαν κάνει θράψη, έβαλαν φωτιά στο στάδιο. Ετοιμάζεται, λοιπόν, ετοιμάζονται οι Iron Maiden να ξαναβάλουν φωτιά στο στάδιο. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract, λοιπόν, της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του, και όχι ότι είχαμε κάποια αμφιβολία γι' αυτό δηλαδή. Το e-contract, λοιπόν, έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία, λοιπόν, που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract, λοιπόν, της Energy, το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Αν, λοιπόν, δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όσους ετοιμάζουν ταξίδι να φύγουν τώρα έτσι για τη συναυλία ή για οτιδήποτε, από τον Γιώργο Γενιά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.
1: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, σε υποδέχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή που σου ξαναλέω γεια σου και χαρά σου. Λοιπόν, ο καιρός είναι σχετικά καλός εκεί πέρα έξω. Εντάξει, βλέπουμε συννεφιά, δεν έχουμε δει ακόμα βροχές. Εγώ ελπίζω ότι δεν θα έρθουν αυτές οι βροχές σήμερα, γιατί έτσι μας έλεγε και τις προηγούμενες ημέρες και τίποτα δεν είδαμε. Λοιπόν, τώρα στα νέα της κίνησης έχουμε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολική. Δεν ξέρω αν μπορείς να την αποφύγεις εκεί. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις. Τώρα, στο κέντρο της πόλης έχουμε δυσκολίες πολλές στην Τσιμισκή. Έχουμε δυσκολίες στο ύψος του λιμανιού εκεί πέρα στο κέντρο και στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα και στα φαναριά του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης είναι λίγο χαμηλή η ροή στη Λαγκαδά αυτή την ώρα και στα ανατολικά έχουμε δυσκολίες στην Καραμανλή. Έχουμε ζητήματα στην Βασίλισσα Σόλγα. Έχουμε θέματα και στην Εθνική Αντιστάσεως. Αχ, αυτή η παρασκευιάτικη κίνηση νομίζω ότι δεν την αντέχω και πάρα πολύ. Με κουράζει τον τελευταίο καιρό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι τελικά την ομορφιά σε ένα σπίτι δεν τη φτιάχνουν τα πολλά. Τη φτιάχνει ένα όμορφο πλακάκι, μια μπανιέρα γεμάτη νερό που σε περιμένει στο τέλος της ημέρας, ένας νηπτήρας που δένει απόλυτα με τον χώρο. Αυτές τις λειτουργίες λοιπόν υπηρετεί εδώ και χρόνια το Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Γρηγορίου Λεμπράκη 181 στην Ανατούμπα και στο Instagram στη σελίδα τους στο Φωτιάδης Bath. Μπορείς να τους ακολουθήσεις, να δεις τα σχέδια, να διαλέξεις κι εσύ ό,τι θέλεις. Τώρα όμως να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Κώστα Μαρτάκη και το σ' αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5.

Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο εδώ στο Παλμά 96,5, 13 λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Χρύσα φυσικά και είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3 και τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok και στείλε μου και ένα μήνυμα αγάπης και να τι κάνεις και που είσαι και αν μ' ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, όταν η φουτουριστική τεχνολογία συναντά την αρχιτεκτονική της ερήμου, το αποτέλεσμα κόβει την ανάσα. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Στην αυλή του τζαμιού λοιπόν του προφήτη στη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας έχουν εγκατασταθεί 250 γιγαντιές πλήρως αυτοματοποιημένες ρομποτικές ομπρέλες. Το μέγεθος λοιπόν της καθεμίας είναι όπως όταν ανοίγει, είναι συγκλονιστικό, αφού καλύπτει επιφάνεια ίση με το έδαφος ενός μικρού σταδίου. Οι ομπρέλες ρομπότ λοιπόν λειτουργούν με απόλυτο συγχρονισμό. Ανοίγουν ταυτόχρονα το πρωί, ακολουθώντας την πορεία του ήλιου για να προστατεύσουν τους χιλιάδες πιστούς, διαθέτουν ειδικό σύστημα ψεκασμού νερού για να δροσίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ τη νύχτα κλείνουν και μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακά φωτιστικά LED. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι θέλω τέτοια και στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία εκεί στο Σύνταγμα, γιατί το καλοκαίρι η ζέστη δεν παλεύεται τέλος πάντων ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε στην Αθήνα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ιδανική λύση. Τώρα λοιπόν, να μείνει εδώ να ανοίξει την ένταση, γιατί στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Απόν και καίγομαι λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 δυνατά. Και τώρα θέλω να σου πω ότι βρέθηκε μία ελληνική σειρά λοιπόν, η οποία αγαπήθηκε από χιλιάδες θεατές, έκανε ένα πάρα πολύ καλό deal και μπαίνει επίσημα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Ιταλικής Τηλεόρασης. Η δραματική σειρά Παραλία λοιπόν, που προβλήθηκε στην ΕΡΤ, αγαπήθηκε από χιλιάδες τηλεθεατές, θα προβληθεί και στην Ιταλία και συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα προβληθεί μόνο ο Α κύκλος. Είναι λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική η σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη, τόσο μεγάλη αγορά όπως είναι η Ιταλία. Εντάξει, τι να πω τώρα. Μπράβο μας, θα πω άλλη μια φορά. Αλληλούια θα πω, όπως θα πει και η Ελένη Φουρέιρα τώρα, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.
4: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα γρήγορα για σένα που με ψάχνεις. Είμαι η Χρυσά φυσικά και δυστυχώς σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω για να πάρει το μικρόφωνο η Αναστασία Ιταρασίδου. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να σου πω τρία σνακ που οι καρδιολόγοι έχουν πάντα στη διατροφή τους, γιατί λένε ότι κάνει καλό στην καρδιά. Μέσα λοιπόν στη γρήγορη καθημερινότητα, έτσι το ενδιάμεσο σνακ μπορεί να γίνει είτε μια πρόχειρη λύση, είτε μια γρήγορη μικρή πράξη φροντίδας για τον οργανισμό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν φυστή και γίνεις και αμύγδαλα. Η καρπή γενικά είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή από τα επεξεργασμένα σνακ. Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά είναι ιδανικό όταν θέλετε έτσι κάτι δροσερό, χορταστικό και πιο καθαρό από μια έτοιμη μπάρα ή ένα γλυκό σνακ. Και τρίτο και καλύτερο, ευτυχώς που είναι στη λίστα, η μαύρη σοκολάτα λοιπόν δεν είναι απαγορευμένη, αρκεί να την προτιμάς έτσι να έχει τουλάχιστον 70% κακάο και να καταναλώνετε κυρίως με μέτρο, έτσι. Πάντα με μέτρο η σοκολάτα. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις σαν τον ηρέμο. Τώρα όμως η Ιουλία Καλυμάνη και εξαίρεση εσύ εδώ στον Παλμό 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, Γη και Σελήνη, εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα, με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, θέλω να γεμίσεις με υπομονή, γιατί τα πράγματα στην περιφερειακή είναι πάρα πολύ δύσκολα, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά. Από το κέντρο της πόλης, τώρα, αν περνάς, θέλω μια υπομονή εκεί στην Νίκη. Έχουμε δυσκολίες στην Τζιμισκή και στην Εγνατία, έχουμε ζητήματα και στην Κασάνδρου και στην Ολυμπιάδος. Γενικά, επικρατεί ένας χαμός στο κέντρο. Στα δυτικά της πόλης, τώρα, έχουμε κάποια θέματα εκεί στην Λαγκαδά και στα ανατολικά καθυστερήσεις έχει η Καραμανλία αυτή την ώρα. Έχουμε ζητήματα στη Βασίλισσα Σόλγας. Γενικά έχουμε ζητήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Είναι και Παρασκευή, ξέρεις, η παρασκευιάτικη κίνηση, η γνωστή, η δύσκολη. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ φυσικά, γιατί μετά από μένα έρχεται το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου 3 με 5 να σου κάνει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ήμουν η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με αναβίση και εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5. Και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβού Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλογλυκά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παλμός 96,5.
14: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή Παρασκευούλα να έχουμε σήμερα. Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί ο καιρός σίγουρα δεν με στα λέει καλά. Φυσικά είχαμε μπόρα πιο πριν, τώρα σταμάτησε, θα ξαναέχουμε μέχρι και το βράδυ και έτσι θα πάει όλη η μέρα. Έχουμε 23 βαθμούς, δεν έχει και κρύο έξω. Το κέντρο μας γίνεται χαμός, Τσιμισκή, Λεφορονίκης και Εγνατία και στην Αγία Σοφίας επίσης. Και φυσικά στην Ολυμπιάδο, στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση, Μοναστηρίου, Λαγκαδά, φυσικά Εύωσμο και Αμπελόκηπους. Και τα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση, Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην Όλγας και στην Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος. Με λίγα λόγια, καθίστε σπίτια σας και μη βγαίνετε έξω. Πάμε όμως να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Φυσικά θα ξεκινούσα με κάποιον άλλον εκτός τον Οικονομόπουλο, όπου κι αν πας. Και συνεχίζουμε με Αλεξάνδρα Στάν και Θοδωρή Φέρη φυσικά.
15: Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ζάι λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Ελπίζω να συντονιστήκατε. Φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, παρέα με την Αναστασία Ταρασίδου, που θα είμαστε φυσικά μέχρι και τις 5. Λοιπόν, έχουμε αθλητικά σήμερα και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη συζήτηση πέρα από το μπάσκετ. Και συγκεκριμένα θα σε πάω στο ΟΑΚΑ. Φυσικά για το μάτς του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε ήρθανε και οι φίλοι της Φενέρ, φτάσανε στο ΟΑΚΑ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχει ετοιμαστεί ο κόσμος, δεν κοιμούνται οριακά, είχαμε δηλώσεις. Είχαμε πολλά. Να πούμε ότι ο αγώνας θα είναι στις 6 ώρα, όπως και στις 9 θα είναι Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό να ευχηθούμε εμείς, γιατί φυσικά στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Πάμε τώρα σε Θοδωρή Φέρη, παίρνω πάνω μου και επιστρέφουμε.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για το θέμα της ημέρας. Λοιπόν, ελπίζω να μην μ' ακούνε οι φίλες μου, αλλά και άμα μ' ακούνε, δεν πειράζει, θα συζητάω και με αυτές. Οι φίλοι σαμποτάρουν άθελα ή θελημένα τη σχέση μας, ή τέλος πάντων όποιο ερωτικό ειδήλιο υπάρχει. Εγώ θα μιλήσω για τις δικές μου φίλες σε πολύ λίγο, περιμένω όμως τα δικά σου μηνυματάκια στο 69 31 35 70 27, και να σου πω ότι μόλις ανοίξαμε και στο TikTok Live, οπότε μπορείς να μπεις και να μας δεις. Πάμε όμως σε Χρήστο Μάστορα και αγαπημένη Μαργαρίτα εδώ στο Παλμό 96,5, όπου φυσικά ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα να σου δώσω το tip της ημέρας και θα είναι λίγο έτσι πιο γιαγιαδίστικο. Βάλε κρεμμύδι δίπλα στο κρεβάτι για το κρυολόγημα. Οι γιαγιάδες πίστευαν ότι τραβάει τα μικρόβια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τραβάει και τα παράπονα από όποιον κοιμάται δίπλα σου, αλλά είναι ένα άλλο θέμα αυτό και εννοείται χαμομήλι για όλα. Έτσι και βάλεις στην καθημερινότητά σου το χαμομήλι, έχεις σωθεί από τα πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα της γιαγιάς μου πρώτα απ' όλα και φυσικά θα συμφωνήσουν και δικές σας γιαγιάδες. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, γιατί στέλνοντας μήνυμα σήμερα στο Viber σου κληρώνω δώρο επιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο για να πάρεις ό,τι εσύ θέλεις. Πάμε λοιπόν σε μέλισσες και μοναχική καρδιά, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες στον Παλμό 96,5.

0: φωτιά.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη G τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της Πομουσικής, και ήρθε η ώρα να αναλύσουμε το θέμα ημέρας. Μ' ακούνε και τα παιδιά μου εδώ στο Viber, να στείλω χαιρετίσματα και καλησπέρα σε όλους που μ' ακούνε λοιπόν. Και οι φίλοι σαμποτάρουν άθελά τους τις σχέσεις. Από το άστον αυτόν μέχρι το δεν σου αξίζει, οι παρέες συχνά γίνονται άτυποι σύμβουλοι σχέσεων. Βέβαια, αν αρχίσω να μιλάω για τις δικές μου τις φίλες, αφήστε το. Αν ρωτήσετε τις δικές μου φίλες, έπρεπε αυτές να επιλέξουν ποιον άνθρωπο θα έχω δίπλα μου, και πάλι καλά επέλεξαν τον Αντώνη. Γιατί έχω και έναν άνθρωπο δίπλα μου. Αν τις άκουγα, δεν θα έμενα με κανέναν. Λοιπόν, πάμε σε αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια, εδώ στον Παλμό 96,5.

θα μελαγχολήσω λοιπόν και την καρμπή εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να σου πω έτσι μια χαρούμενη είδηση της ημέρας. Καθώς ένα ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφίτου στην Κοζάνη το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου, ενώ το εντυπωσιακό στιγμιότυπο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο επαγγελματίας ψαράς, που συνόδευσε μέχρι το τέλος για να βεβαιωθεί ότι δεν θα πνιγεί το ζωντανό. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που καταγράφεται άγριο ζώο να κολυμπά στη συγκεκριμένη λίμνη, καθώς είχε προηγηθεί παρόμοιο περιστατικό με αρκούδα τον Οκτώβριο του 2025. Μπράβο στον άνθρωπο που έτσι περίμενε και να πάει και το ζωντανό μέχρι την ακτή ώστε να βγει απ' έξω. Γιατί και αυτά είναι υπεράσπιστα ζωάκια είναι, οπότε πρέπει να τα βοηθάμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, και πού είναι η αγάπη λοιπόν, πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Πάμε γρήγορα μία βόλτα στο κέντρο, καθώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο περιφερειακός έχει καλυτερέψει ελάχιστα, αλλά και πάλι έχει πάρα πολύ κίνηση και από τα δύο μέτωπα. Στο κέντρο μας πάρα πολύ κίνηση σε Νίκη, Τσιμισκή και Εγνατία. Η Αγία Σοφίας, όλους παραδόξους κερμού είναι μια χαρά. Αλλά έχουμε επίσης πάρα πολύ κίνηση σε Ολυμπιάδο. Στα δυτικά μας πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου και την Λαγκαδά φυσικά. Και στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση φυσικά στην Παύλου Μελά, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσης Όλγας. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σε πάω σε Σταβέντο, στο καλύτερο τραγούδι που άκουγα πριν λίγα χρόνια. Είναι το αγαπημένο μου, Σταβέντο και Αναδρομικά. Το αφήνω να το απολαύσετε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
12: Παλμός. 96,5.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο break. Ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πρώτα όμως περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69-31-35-70-27 και πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού. Καθώς στην παρέα μας έχουμε φυσικά το Καρυπίδης Sweets & Nuts. Η παρέα μας μεγάλωσε όπως ξέρεις. Μικράσιας 17 στον Εύωσμο, ο φίλος μου Ολυσσέος που λέτε έχει βαλθεί να μας παχύνει όλους. Ό,τι και να δοκιμάσεις είναι πεντανόστιμο. Ξηρή καρπή, γλυκά, λιχουδιές αποξηραμένα. Δεν γίνεται να πάρεις μόνο ένα. Και το καλύτερο, έχει χονδρική και λιανική. Οπότε είτε για το σπίτι είτε για το μαγαζί σου, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Καρυπίδης Sweets & Nuts, προσοχή μόνο γιατί είναι εθισμός. Λοιπόν, ήρθε τώρα η ώρα να σου πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Υπάρχει μέρος στη γη που σχεδόν δεν σταματά ποτέ να βρέχει. Στο Μαουσράμ πέφτει τόση βροχή κάθε χρόνο που οι κάτοικοι θεωρούν φυσιολογικό να κυκλοφορούν μέσα σε σύννεφο και λάσπη σχεδόν μόνιμα. Δεν κάνει ποτέ λιακάδα. Σίγουρα θα είναι πιο δυστυχισμένοι οι άνθρωποι, γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του θέλει ήλιο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αυτοί το επιλέξανε. Τι να κάνουμε, πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα, γιατί τι να κάνουμε.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστέτα Ρασίδου, παρέα εδώ πέρα μέχρι και τις 5. Λοιπόν, η Σενζέν λοιπόν της Κίνας πρωτοπορεί στην παράδοση φαγητού με drones. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από εταιρείες όπως η Meituan, με τα drones να προσγειώνονται σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία ή θηρίδες παραλαβής, lockers, ολοκληρώνοντας την παράδοση σε περίπου 15 λεπτά. Καθώς η Κίνα έχει πάρα πολύ κίνηση και καθώς η παραγγελία θα αργούσε πάρα πολύ, μέσα σε 15 λεπτά ο διανομέας των drone δηλαδή είναι στην πόρτα σου, απίστευτο, ή και στο παράθυρό σου, ανάλογα, όπου το βολεύει καλύτερα. Πάμε σε Πέτρο Ιακωβίδη και έτσι έχει μάθει.

μάτια μου, λοιπόν, τα μάτια σου μου είπαν καληνύχτα. Λοιπόν, τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Θέλω να σε μια ζωή. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα το νέο εργαλείο της e-contract της Energy. Βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Μα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά, χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Πάμε σε αγαπημένο David Guetta και να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούσει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, Παλμός 96,5.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.

Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ζωστόμος 96,5.
1: Εγώ πάντως να πω την αλήθεια, κάνω για σπίτι. Είμαι πολύ νοικοκυρά. Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στην καρδιά της pop μουσικής. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να μιλήσω για κάτι άλλο πέρα από την Ιωάννα Τούνη. Της έκαναν παρατήρηση στο φεστιβάλ των Κανών για το φόρεμά της, επειδή προκαλεί κίνηση. Ενώ έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί, η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε επίπληξη από μια γυναίκα η οποία θεώρησε ότι η μπλε τουαλέτα της δημιούργησε πρόβλημα, και πιο συγκεκριμένα κίνηση λόγω του όγκου της. Εκθαβωτική, φανταστικό το φόρεμα, νομίζω ότι πραγματικά έκανε θράψη όπως και πολλές άλλες Ελληνίδες. Ειλικρινά ήταν μαγική, μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι τέριαζε απόλυτα σε όλο το κόνσεπτ. Το έζησε τέλος πάντων με τον τρόπο της. Πάμε όμως τώρα σε Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφω σε πολύ λίγο γιατί έχουμε να κλείσουμε.
2: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δικό σου για πάντα λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Παρέα μας ήταν το Καρυπίδι Sweets and Nuts, φυσικά του Ελισέου. Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, που ό,τι και αν θελήσεις αποξηραμένα γλυκά γλυκίσματα τα έχει εκεί. Λοιπόν, νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού είναι η Ελευθερία. Ελευθερία, σου έχουμε στείλει μήνυμα στο Viber. Όποτε το δεις, πες μας φυσικά αν πήγες να πάρεις και στείλτε μας και φωτογραφίζω τα πέντε τα δωράκια. Θέλουμε να βλέπουμε ότι σας αρέσουν αυτά που σας δίνουμε. Πάμε μια βόλτα στο κέντρο και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στην Λεωφορονίκης και στην Τζιμισκή, αλλά στην Αγνατία παραμένει το ίδιο πρόβλημα όπως και στην Ολυμπιάδος. Έχουμε μεγάλη κίνηση φυσικά σε Μοναστηρίου, Λαγκαδά και Εύωσμο, και στα ανατολικά μας έχουμε πολλή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός μας δυστυχώς έχει την ίδια κίνηση όπως και πριν, πάρα πολύ κίνηση δηλαδή, οπότε καλύτερα να πας μέσω κέντρου. Τσιμισκή ιδανικότερο είναι. Εγώ τώρα θα σε αφήσω, θα σου ευχηθώ καλό σου κου, να περάσεις τέλεια, να γεμίσεις μπαταρίες και να επιστρέψεις δρυμύτερος τη Δευτέρα, γιατί σε περιμένουν πολλές δουλειές. Να το ευχαριστηθείτε και σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
5: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Παλμός 96,5. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό...

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παλμός 96,5. Η ώρα είναι 7.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνας Κουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.

Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Παλμός 96.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Τώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σου απαντάω.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: 96

ανεβάστε την ένταση. Το Mix ξεκινάει τώρα. Για τις επόμενες δύο ώρες, οι μεγαλύτερες ξένες και ελληνικές επιτυχίες σε ένα δυνατό non-stop mix. Δύο ώρες μουσικές, χωρίς διακοπή, χωρίς όρια. By DJ Save Αναστασιάδης, όπως δεν τις έχεις ξανακούσει.

0: Είμαι ο DJ Save Anastasiades και ακούτε Παλμό 96,5.
1: Μήπως το φίλι.
2: Ακούτε Παλμό 96,5. Στα Dex, ο DJ Save Anastasiades.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Θανάση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα